جوم مس سنعوني روب تريزي سندوكسيلي بضعري تيزي عياش.

Λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα.

0: πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που προσμένα καιρό.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4.
2: Νυν Κεφαλονιά 89,2.

ώστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

ξενοδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραγισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.

0: Συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορφμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε ήδη μπει στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Από τις 6 ώρα το πρωί κάνουμε παρέιτσα και θα κάνουμε μέχρι τις 9, όπου θα παραδώσουμε στη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασίμη. Επειδή ρωτάτε, μόλις έρθει η Στεφανία να τη ρωτήσετε, τι ρωτάτε μένα. Λοιπόν, είμαστε, είπα την ώρα, και το Αλσχάιμερ έχει χτυπήσει, 5 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Ο Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και ασφαλώς, ναι, θα ασχοληθούμε και με το θέμα της ακρίβειας. Δεν το αφήνουμε, όπως ασχοληθούμε σήμερα και με το θέμα του AI, βρε παιδί μου. Τηλεοπτικά, είχαμε φιλοξενήσει την Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, η οποία είναι δικηγόρος Βρυξελών, μία από τις συντάκτριες της κοινοτικής οδηγίας για το AI και μάλιστα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν η κολοσσή αυτή των social media, των κοινωνικών δικτύων, που ουσιαστικά μας έχουν βάλει τελικά σε πάρα μα πάρα πολλούς μπελάδες. Το κάθε τι μπορούμε να το χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο, που είτε το χρησιμοποιούμε προς όφελός μας, είτε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και εδώ φαίνεται ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια. Και θέλουμε να συζητήσουμε, διότι και με την δίκη η οποία έχει να κάνει με την εταιρεία Meta, Facebook, Instagram και όλα τα σχετικά, αλλά γενικότερα πώς θα αντιμετωπιστούν και διάφορα άλλα κακώς κείμενα. Όπως, ακούστε, υπάρχουν διάφορα, λέει, application. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Υπάρχουν διάφορα application που οποιοδήποτε επιτίδιος, να, ας πούμε και μεταξύ μας, κυκλοφορούν πολύ τέτοιοι βλαμμένοι, με τα fake news, με το ένα με το άλλο. Ακούστε λοιπόν τι κάνουν. Κατεβάζουν ένα application συγκεκριμένου τύπου. Θα μας τα πει η κυρία Κουτσουπιά εκεί γύρω στις 8:35. Παίρνουν, λέει, τις φωτογραφίες που έχουν αναρτήσει κορίτσια, ναι, γυναίκες, ακόμα και άνω κάτω των 18, άνω των 18, αλλά πολύ περισσότερο κάτω των 18, και προσέξτε, με αυτό το application τις δίνουν. Έχουν, παραδείγματος χάρη, μία φωτογραφία βγάλει με το μαγιό του στην παραλία και αυτοί παίρνουν τη φωτογραφία αυτή, το δίνουν το κοριτσάκι, το βγάζουν τα ρούχα και κάνουν μετά ανάρτηση. Μιλάμε για τον απόλυτο βιασμό. Και θέλουμε να μάθουμε λοιπόν εκεί στις Βρυξέλλες με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουν αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπέρ των δέων σοβαρό. Λοιπόν, αυτά. Αλλά πριν από όλα αυτά θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου για να μιλήσουμε λίγο για τις τιμές. Διότι χαΐρι δεν βλέπω. Χαΐρι και προκοπή που λένε και στο χωριό μου στους Μολάους. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Βαγγέλη. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει: εσύ θα έμενε σε ένα σπίτι που δεν είναι δικό σου, εκ των πραγμάτων όχι. Τότε γιατί η γνήση είναι ο Δημοκράτης να πάνε στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, που έχει, λέει, μέσα όλο το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άκουσε να δεις, Βαγγέλη μου, αυτό εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εμείς παρατηρούμε τι ακριβώς γίνεται στις δημοσκοπήσεις. Και αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν σε αυτές τις δημοσκοπήσεις ότι 1,2 εκατομμύρια γαλάζιοι ψηφοφόροι. Επαναλαμβάνω, 1,2 εκατομμύρια γαλάζιοι ψηφοφόροι. Γιατί γαλάζιοι? Διότι το 2023 είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Το 2024 στις ευρωεκλογές δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ψήφισαν, δεν πήγαν να ψηφίσουν κάτι άλλο. Παραμείναν στον καναπέ τους. Δημοσκοπικά, κάθε φορά που αυτή η ομάδα ερωτάται, εξακολουθούν να λένε ότι εμείς δεν θα πάμε να ψηφίσουμε ή περιμένουμε να δούμε εάν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι η δυνητική ψήφος. Ο Αντώνης Σαμαρά, που αυτή η δυνητική ψήφος φαίνεται ότι αγγίζει το 12%. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα πάνε εκεί. Έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Σας λέω τι καταγράφουν οι μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Κρατήστε το αυτό το κομμάτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι το θέμα της ακρίβειας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, και θα ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, είναι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στο ταμπλό. Και αναρωτιέμαι, κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Νίκος ο Παπαγεωργίου, πρόεδρος των βενζινοπολών και πρατηριούχων του νομού Αττικής και αντιπεριφερειάρχης βεβαίως, να μην ξεχνάμε και αυτή σας την ιδιότητα. Δεν πάει καλά το πράγμα όμως όσον αφορά στις τιμές, κύριε Παπαγεωργίου. Και θα περιμέναμε μετά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης να μην βλέπουμε μονίμως τόσο η τιμή της αμόλυβδης όσο και η τιμή του πετρελαίου κίνησης μονίμως να φλερτάρουν με τα 2 ευρώ στο νομό Αττικής, γιατί στα νησιά και σε άλλα σημεία της Ελλάδας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ.
1: Έτσι, να έχετε απόλυτο δίκιο, και δυστυχώς προσεγγίζουν και τα 2,30 σε κάποιους νομούς της χώρας. Να πούμε ότι περισσότεροι νομοί πια είναι πάνω από 2 ευρώ, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρελαίο κίνησης, και αυτό είναι συνέπεια των αυξήσεων που έχουν έρθει από τις αρχές Ιουλίου, δηλαδή εδώ και 1,5 μήνα περίπου, στη μέση του πετρελαίου τύπου Brent. Βέβαια, έχουμε πει ότι συμβαίνει το εξής παράδοξο το τελευταίο διάστημα και με αυτόν τον πόλεμο, ότι οι τιμές των δελισμένων προϊόντων έχουν αποσχιστεί από τις αυξήσεις της ποιώσης των τιμών του πετρελαίου τύπου Brent, δηλαδή λειτουργούν αυτόνομα. Ο λόγος είναι ότι τα δελισμένα προϊόντα και κυρίως το πετρέλαιο δυστυχώς δεν υπάρχει σε επάρκεια πια. Η δυναμική των δηληστηρίων είναι τέτοια που δεν μπορεί να καλύψει την παγκόσμια αγορά. Και αυτό δημιουργεί μια τεχνητή ζήτηση η οποία ανεβάζει τις τιμές, και αυτό θα το ζήσουμε και το επόμενο διάστημα στο χειμώνα. Δηλαδή, μπαίνοντας στο χειμώνα, αυτό το οποίο θα είναι πολύ επιβαρυντικό για την παγκόσμια οικονομία και κυρίως για τη χώρα μας που μας ενδιαφέρει, τους καταναλωτές, θα είναι ότι η τιμή των πετρελαίων θα είναι ακριβή.
0: Ναι.
1: Ασχέτως το τι θα γίνεται με το πετρέλαιο Brent, ασχέτως το τι θα γίνεται με τον πόλεμο, η τιμή των πετρελαίων, πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
0: Προς τι τότε η δήλωση η οποία είχε γίνει από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη πριν από 2-3 εβδομάδες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι ζητά ουσιαστικά από την ελληνική πλευρά, από τα διηληστήρια, την ώρα που πέφτει η τιμή του βαρελιού Brent, αυτόματα να πέφτει και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, κύριε Παπαγεωργίου? Αυτό δηλαδή δεν το γνώριζαν στην κυβέρνηση?
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο, αφού το αντιλαμβανόμαστε και το βλέπουμε εμείς μέσα από την εμπειρία μας και την καθημερινότητα, θεωρώ ότι και το οικονομικό επιτελείο θα έχει γνώση αυτού γεγονότος. Μα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο, και το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Ήδη είμαστε ταλαιπωρημένοι όλοι, και τα πρατήρια υγροκαυσίμων και οι καταναλωτές, από τη μεγάλη διάρκεια των υψηλών τιμών. Διάρκεια αυτή είναι πολύ μεγάλη, δεν αντέχεται άλλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να παρθούν μέτρα πιο ριζικά, πιο ουσιαστικά. Θα πρέπει να μειωθεί η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ, για όσο διαρκεί αυτό το φαινόμενο. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, αν αύριο το πρωί σταματήσει αυτός ο πόλεμος, τελειώσει και αρχίζουν και διατίθενται τα προϊόντα στην αγορά, δηλαδή το αργό πετρέλαιο προς δίληση, δυστυχώς τα δηληστήρια δεν είναι έτοιμα να αντιπεξέλθουν μετά τις μεγάλες ζημίες που έχουν υποστεί από τον πόλεμο.
0: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
1: Σημαίνει ότι θα έχουμε για μεγάλο, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τη βενζίνη και το πετρέλαιο, κυρίως το πετρέλαιο, σε υψηλό επίπεδο. Το αμέσως επόμενο διάστημα στην Ελλάδα, θεωρώ ότι και μέχρι τα τέλη Αυγούστου, και το λέω κυρίως για τους συμπολίτες μας, τους ανθρώπους μας, οι οποίοι θα επιστρέψουν από τις καλοκαιρινές διακοπές στις μεγάλες αστικές πόλεις, η βενζίνη θα ομαλοποιηθεί η τιμή της περίπου στα 2 ευρώ. Θα σταματήσει εκεί. Θα παραμείνει.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο κίνησης όμως πιστεύω θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Και αυτό είναι επιβαρυντικό όχι μόνο για την μετακίνηση των καταναλωτών. Είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό για την ενέργεια, για το προϊόν στο σούπερ μάρκετ, για την ακτοπλοεία, για την αεροπλοεία.
0: Άρα δεν θα μπορέσει να κάνει πραγματικότητα αυτό για το οποίο έχουν δεσμευθεί στην κυβέρνηση, κύριε Παπαγεωργίου, αυτή η συμφωνία κυρίων ουσιαστικά, ότι θα αρχίσουμε να έχουμε μειώσεις, να βλέπουμε μειώσεις στο ράφι από τα τέλη Αυγούστου και μετά. Γιατί θα επικαλεστούν οι κύριοι, με βάση τη συμφωνία των κυρίων, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν έχετε καταφέρει να κρατήσετε χαμηλά το πετρέλαιο κίνησης, άρα λοιπόν πώς θα βγούμε κι εμείς.
1: Δεν είναι εύκολο, είναι όπως τα λέτε τα πράγματα.
0: Μάλιστα, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά...
1: Είναι μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, σίγουρα έχει παραμείνει χαμηλά η τιμή του πετρελαίου. Είμαστε 15 λεπτά επιδοτούμενο το πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου. 1η Σεπτεμβρίου σταματάει αυτό. Τι θα γίνει, αν δεν συνεχιστεί η επιδότηση.
0: Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνει επιδότηση. Η κυβέρνηση, θα πρέπει να συνεχίσει τις επιδοτήσεις ή θα πρέπει να πάρει κάποια μέτρα τα οποία να είναι πολύ πιο ουσιαστικά και μόνιμα.
1: Πιο ριζικά. Πιο ουσιαστικά.
0: Πιο ριζικά. Μιλάμε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει.
1: Έτσι. Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Ή του ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Μέχρι τότε θα βλέπουμε μονίμως αυτή την εικόνα. Επιδοτούμενη δηλαδή την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης πολύ περισσότερο στην Αντλία. Ακριβώς για να είναι κάτω από τα 2 ευρώ, οριακά κάτω από τα 2 ευρώ, και μιλάμε για το λεκανοπέδιο της Αττικής.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, τώρα μας είπατε ότι έχει φτάσει στο 2,30 σε κάποια σημεία της χώρας.
1: Έτσι, έτσι, είναι αλήθεια. Και στους περισσότερους νομίζουν είναι πάνω από 2 ευρώ, παρόλο που είναι επιδοτούμενο κατά 15 λεπτά.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, κύριε Παπαγεωργίου. Επειδή επικαλείται η κυβέρνηση, επικαλούνται στο οικονομικό επιτελείο το εξής. Αυτό είναι το επιχείρημά τους. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ, τους φόρους, διότι από αυτή τη διαδικασία αντλούμε ζεστό χρήμα. Το θέμα είναι το εξής. Εσείς δεν νιώθετε αυτό το οποίο βγάζουν και τα στοιχεία, ότι πλέον ο κόσμος βάζει λιγότερη βενζίνη? Άρα λοιπόν είναι και λιγότερα τα έσοδα. Με μια διαφορετική διαδικασία δεν θα έμπαινε σε διαφορετική διάθεση ο καταναλωτής να βάζει περισσότερη βενζίνη, αν παραδείγματος χάρη αυτή με τον άλλο τρόπο μπορούσε να πέσει στα επίπεδα της Κύπρου?
1: Και όχι μόνο, κύριε Παπαδάκη, ειδικά και οι Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα σύνορα, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μεταβαίνουν σε άλλες χώρες γειτονικές για να προμηθεύονται βενζίνη και πετρέλαιο κατά 45 και 50 λεπτά φθηνότερα. Ξέρετε τι έχει να γίνει τώρα μόλις ξεκινήσει το κρύο στη Βόρειο Ελλάδα?
0: Θα πηγαίνουν όλοι στις γειτονικές χώρες.
1: Είναι πολύ σοβαρό το φαινόμενο. Και για κάθε ένα λίτρο που προμηθεύεται ένας συνάνθρωπός μας από γειτονική χώρα, το ελληνικό κράτος χάνει 1 ευρώ και 20 λεπτά περίπου φόρο. Ο φόρος παλαιά ήταν 0,96 περίπου συνολικά. Του ΦΠΑ με το εισπράξη του ΦΠΑ με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη και λίγο λιγότερο στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα είναι στο 1,20-1,22. Ανεβαίνοντας τιμή του προϊόντος, ανεβαίνοντας τιμή του προϊόντος, ανεβαίνει και η εισπραξιμότητα από το ΦΠΑ. Άλλο το ΦΠΑ του 24% στο 1 ευρώ, άλλο στα 2 ευρώ ή στα 2,5 στα 3. Αυτή είναι η αλήθεια. Και από εκεί έρχονται τα μεγαλύτερα έσοδα. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα προϊόντα. Συμβαίνει και στο σούπερ μάρκετ. Όταν το γάλα έχει 1 ευρώ, άλλο το ΦΠΑ. Και άλλο το ΦΠΑ το γάλα έχει 2 ευρώ.
0: Ναι, παλιά 1 ευρώ. Πολύ παλιά, κύριε Παπαγεωργίου, τα ξέρετε. Γιατί είσαστε και εσείς καταναλωτής μεταξύ όλων των υπολείπων. Δυστυχώς, όλα έχουν πάρει μια φοβερή και τρομερή αύξηση. Και γι' αυτό το λόγο και μας ψέγουν κιόλας κάποιοι. Λέμε, μα πώς είναι δυνατόν ο πληθωρισμός του Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο να έχει μια διαφορά 2,7 σε σχέση με 3,9 που ήταν τον Ιούνιο ο πληθωρισμός. Και αναρωτιόμαστε, διότι δεν έχουμε αισθανθεί αυτή τη μείωση.
1: Αυτή η κρίση θέλει συνέπεια και θέλει παρέμβαση. Δυστυχώς. Γιατί έχει μεγάλη διάρκεια και θα έχει μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή θα την έχουμε μπροστά μας και όλο το χειμώνα.
0: Για να δούμε. Περιμένουμε να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, που ουσιαστικά σηματοδοτεί και την έναρξη της νέας πολιτικής σεζόν. Όχι ότι σταμάτησε, η όλη πολιτική αντιπαράθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο νομίζω ότι θα σηματοδοτήσει και τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, τις οποίες τις περιμένουμε πώς και πώς, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.

0: just a perfect day. Drink sangria in the park.
1: Να ξέρετε γενικότερα ότι ο στόχος, τουλάχιστον αυτό μας λένε σε επίπεδο πληροφορίας, διαρροής, ρεπορτάζ, όπως θέλετε ονομάστε το, οι αγρότες, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται να είναι κάποιοι από τους βασικούς αποδέκτες του μείγματος της οικονομικής πολιτικής που αναμένεται να ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα είναι ένα πλέγμα παροχών, χρησιμοποιούν κιόλας τη λέξη διόρθωση, να διορθώσουν δηλαδή κάποια κακώς κείμενα. Το θέμα βεβαίως ότι τις διορθώσεις αυτές θα τις θυμηθούν 8-9 μήνες πριν από τις εκλογές. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι, έχει ως στόχο την επανασυσπήρωση, προσέξτε, του 40% είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κάλπη των εκλογών μέσα στο 2027. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης έχει μιλήσει για μία και μόνη κάλπη. Ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει για δύο κάλπες και μάλιστα η δεύτερη κάλπη. Στη δεύτερη κάλπη είναι που ευελπιστεί να πάρει την πρωτιά. Αυτά είναι τα λεγόμενά τους, έτσι δεν. Οπουδήποτε και να τα γκουγκλάρετε θα τα δείτε μπροστά σας. Ένα μάζεμα κάνουμε εμείς. Θα υπάρχει ειδική κατηγορία, ειδική μνήμα του κυρίου Μητσοτάκη στους συνταξιούχους, στους ιδιωτικούς, στους νέους ιδιωτικούς υπαλλήλους, στους νέους γενικότερα με αιχμή το στεγαστικό. Θα μιλήσει για... θα αναφερθεί σε συγκεκριμένες περιφέρειες που αντιμετωπίζουν γενικότερα, έτσι, πιο σύνθετα προβληματάκια. Τι εννοώ? Θεσσαλία παραδείγματος χάρη. Υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα με τη Βόρεια Ελλάδα. Έχει τρομερές διαρροές προς τα δεξιά της η Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα, ξέρετε, τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Και έχουν προβληματιστεί, πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτές που έχω δει εγώ, γιατί δεν μπορώ να αναφερθώ σε άλλες κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις, ότι δεν βλέπω, δεν το λέω. Γιατί κυκλοφορούν και κάποιες οι οποίες λένε «Α, είναι στο 30% και βάλε και όλα τα σχετικά». Όχι. Αυτές που έχω δει εγώ δίνουν τη Νέα Δημοκρατία εκεί ανάμεσα σε 24% και 28%. Μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου και όχι για την εκτίμηση ψήφου. Την εκτίμηση ψήφου θα τη δούμε λίγο αργότερα και μετά τη ΔΕΘ. Εκεί θα αρχίσει λίγο το πράγμα να κατασταλάζει. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας πριν πάμε στις διαφημίσεις και σε ειδήσεις σε τίτλους. Γεια σου αγαπητέ. Έχει τώρα, λέει, ένα ωραίο αεράκι έξω σαν να ξεφυσάει δράκος. Καλημέρα Σπύρο μου, καλή εβδομάδα. Καλό είναι αυτό, να ανοίγεις το παράθυρο και να μπαίνει μέσα ο Λίβας που λέγαμε παλιά. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Κώστας από τα Πατήσια. Η καταπολέμηση των κουνουπιών με τον ιό του Δυτικού Νείλου γίνεται με σωστούς ραντισμούς, με κατάλληλα αποδεκτά αντομοκτώνα. Να αφήσουν τις οικονομίες, οι περιφέρειες, γιατί πεθαίνει κόσμος. Κοίταξε, μας τα είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος την Παρασκευή. Τώρα τι παραπάνω να πούμε εμείς? Και οι ψεκασμοί, λέει, πρέπει να είναι τόσο όσο. Δεν γίνεται, λέει, οι ψεκασμοί να είναι ανεξέλεγκτοι, διότι πεθαίνουν και άλλα ζωάκια. Εκτός από τα κουνούπια τα οποία έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, σκοτώνουμε, λέει, και άλλα ζωηφιάκια και άλλα πετούμενα τα οποία είναι κακό για την πανίδα. Τώρα τι να σας πω κι εγώ, ειδικός δεν είμαι. Ακούμε τους ειδικούς. Αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι γενικότερα να μην μας τσιμπάνε τα κουνούπια, λέω εγώ τώρα. Ναι, Γεωργία μου, ναι, όλοι είμαστε στο μεροκάματο, Γεωργία μου. Το θέμα είναι το εξής, να το τιμάς το μεροκάματο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Αλλά φαντάζομαι ότι εάν ερχόσουν από αυτή την πλευρά του πεζοδρομίου της διαδρομής θα καταλάβαινες. Αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου ρε Χρήστο. Η εκδίωξη, μου γράφει ο Χρήστος, των τουρκικών αλλιευτικών και η αποτροπή εισόδου μεταναστών δεν γίνεται από τις... Τι σχέση όμως έχει αυτό ρε φίλε? Γίνεται με την αύξηση γύρω στο όλου καταδιωκτικών του λιμενικού σώματος. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Μα νομίζω ότι έχει εξοπλιστεί και το λιμενικό σώμα και μάλιστα αναμένονται και άλλα και άλλα πλεούμενα τα οποία θα πάρει το λιμενικό σώμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την προκλητικότητα από την πλευρά των τουρκικών αλλιευτικών, γιατί εργαλειοποιούν οι Τούρκοι τους αλλιείς τους. Εργαλοποιούν γενικότερα οτιδήποτε έχουν στα χέρια τους. Ό,τι όπλο έχουν στη φαρέτρα τους το έχουν ρίξει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και στους Εθέρες. Λοιπόν, γεια σου ρε Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, κοίταξε, αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το πόσο έχει μετατοπιστεί η Νέα Δημοκρατία και προς ποια κατεύθυνση. Αν θέλεις, εδώ θα είμαστε και θα το συζητάμε όλη τη χρονιά μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε παρά αυτά.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35%.
7: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Ο σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε, προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασία ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπου στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
10: Μιντέα.
11: Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: Γίνεται ένας πραγματικός χαμός από τα μηνυματάκια σας, ένας πραγματικός πανικούλης και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια μέχρι να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κουτσουπιά. Ο Θάνος λέει να μιλήσεις και για τους φόρους, όχι μόνο για τις τιμές και την ακρίβεια. Μιλάμε για ακρίβεια ενώ έχουν υπερκέρδη. Ναι, αυτά θα πρέπει να τα βρουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, Θάνο μου. Θα πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να ελέγξουν κιόλας, γιατί υποτίθεται ότι... Όχι υποτίθεται, έφτιαξαν μία πλατφόρμα όπου μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές. Σωστά, σωστά. Όπου μπορούμε να συγκρίνουμε τιμές ανά προϊόν. Σωστά, σωστά. Βλέπουμε λοιπόν το εξής. Και δεν χρειάζεται να έχεις κάποια ιδιαίτερη, πώς να το πω, παραπάνω γνώση. Αρκεί να είσαι απλώς καταναλωτής. Όταν λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα βλέπεις το χύψιο μέγα προϊόν στο ένα σούπερ μάρκετ να κάνει 2 ευρώ το φθηνότερο και το ακριβότερο να φτάνει τα 5 ευρώ, αυτομάτως αυτή η τεράστια διαφορά δεν δικαιολογείται, ρε παιδάκι μου. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός για να καταλάβει ότι εκεί κάτι δεν πάει καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και απορώ, πραγματικά απορώ. Μισό λεπτάκι να δώσω και να στείλω μερικές καλημέρες. Γεια σου ρε Πέτρο, όχι καλό χειμώνα Πέτρο μου, όχι. Καλή επιστροφή, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, ο ταξιτζής μας. Καλή επιστροφή, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους γιατί κυκλοφορούν πάρα πολύ. Όπως έχουμε δυστυχώς δει στα τελευταία ρεπορτάζ. Και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αδερφέ μου. Πάντα, πάντα με προσοχή. Και όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο κοινωνικό σύνολο, όπως είναι ο Πέτρος, πρέπει να σας πω, το μόνο πράγμα το οποίο αισθανόμαστε είναι σιγουριά. Ότι ναι, σε αυτή τη χώρα υπάρχει ακόμα το φιλότιμο, υπάρχει ακόμα η μπέσα, υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να απολέσουμε. Δεν υπάρχει όμως μπέσα και δεν υπάρχει φιλότιμο εάν δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς σωστά τα social media και όχι μόνο και γενικότερα το AI. Σε όλο αυτό θα μας βοηθήσει η κυρία Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, δικηγόρος εκ Βρυξελών παρακαλώ, και μάλιστα είναι μία από τις συντάκτριες που... Γενικότερα, οτιδήποτε έχει να κάνει με AI, με social media, έχει βάλει το χεράκι της εκεί στις Βρυξέλλες, η κυρία Κουτσουπιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαδάκη. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά είμαστε. Παρόλο που συμβαίνουν πάρα πολλά στον, πώς να το πω, στον ψηφιακό κόσμο, έτσι όπως τον έχουμε δημιουργήσει εμείς οι άνθρωποι, αλλά τελικά δεν ξέρουμε να τον χρησιμοποιούμε. Και βάζουμε σε κίνδυνο τα παιδιά μας.
1: Δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, φαίνεται ότι, ότι τελευταία συμβαίνουν πολλά αρνητικά με το AI. Και πάνω σε αυτά δουλεύουμε. Έτσι, σήμερα είμαι εδώ με την προσωπική μου ιδιότητα και δεν εκπροσωπώ κάποιον οργανισμό. Αλλά αυτό που θέλω στο οποίο θέλω να ψήσω την προσοχή είναι το περιεχόμενο που αφορά τα παιδιά, όπως είπατε. Γιατί φαίνεται ότι το 2025, σύμφωνα με εκθέσεις, ήταν το χειρότερο έτος από άποψη δημιουργίας περιεχομένου σεξουαλικού που αφορά τα παιδιά. Δημιουργήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες με το AI σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βαδίζουμε σε μια περίεργη, τουλάχιστον σκοτεινή περίοδο, όπου το AI χρησιμοποιείται από επιτίδιους για να βλάψει παιδιά, αλλά και γυναίκες. Έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες, όπου το AI χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον το 2025 με διαφορετικές εκθέσεις που βγήκαν από Αμερικάνικο Ινστιτούτο και από Αγγλικό και λένε ότι δημιουργήθηκαν εικόνες με AI και διανεμήθηκαν, γιατί με δύο διαφορετικοί τύποι εγκλημάτων το να δημιουργήσεις και ένα κόμμα το να το διανύμεις μέσα στο διαδίκτυο με AI. Όπου δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω τι συμβαίνει ακριβώς με τα παιδιά.
0: Θέλουμε να μας πείτε τι συμβαίνει με τα παιδιά ακριβώς, διότι πρέπει και οι γονείς να ακούσουν για να προστατευθούν, διότι από ό,τι έχουμε καταλάβει κυκλοφορούν διάφορα application τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλλον δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ. Πείτε μας τι ακριβώς γίνεται και πώς ακριβώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.
1: Πολύ σωστά, από εκεί ξεκινάμε, αυτά τα applications. Τι γίνεται λοιπόν? Το AI επιτρέπει να δημιουργούνται είτε συνθετικά, αυτό που λέμε δηλαδή ψεύτικο υλικό, είτε με βάση αληθινά παιδιά, δηλαδή παίρνουν φωτογραφία από το παιδί σας, θα σφυλάξει, αλλά από ένα παιδάκι και δημιουργούν από οποιοδήποτε παιδάκι και δημιουργούν περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης, το βάζουν δηλαδή σε ένα context αυτό, σε ένα πλαίσιο σεξουαλικής εικόνας και μετά το διανύμουν. Και το διανέμουν μιλάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι οι πλατφόρμες σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Οπότε το ένα είναι η δημιουργία υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό από μόνο τυποποιείται σε έγκλημα. Θα μου πείτε, ο Ροζίλη δεν περιμένουμε το ΙΑΙΑΚ. Δεν περιμένουμε τον κανονισμό για τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται όμως η τεχνητή νοημοσύνη και σου δίνει, δυστυχώς δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους ένα όπλο πάρα πολύ αδυνατό να δημιουργήσουν σε δευτερόλεπτα τέτοιο υλικό βίντεο, εικόνων, ηχητικών, τα οποία και πηγαίνουν παραπέρα και αναπαράγονται. Αυτό λοιπόν απαγορεύεται ρητά με βάση τη νέα απαγόρευση που πέρασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα με αυτήν την απαγόρευση που αφορά τα παιδιά μας, πέρασε και άλλη μια απαγόρευση, τα notification apps. Τα apps λοιπόν, τα applications εκείνα που μας ξεγυμνώνουν. Παίρνουν δηλαδή μια φωτογραφία σας και σε δευτερόλεπτα έχουν βγάλει ένα deep fake που φαίνεται πάρα πολύ ρεαλιστικό και δείχνει εσάς ή τον οποιοδήποτε γυμνό. Αυτό λοιπόν από εκεί και πέρα διανέμεται πανεύκολα σε κλάσμα δευτερολέπτων και έχει αποδειχθεί ότι πλήττει κυρίως γυναίκες και γίνεται για σκοπούς bullying, απειλής, αλλά και βεβαίως κοροϊδευτικούς, σατυρικούς κτλ.
0: Τώρα μισό λεπτάκι, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε μία ας το πούμε έτσι χρονική στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει αυτά τα application και πώς γίνεται ο έλεγχος για το αν πραγματικά αυτά τα application έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους?
1: Λοιπόν, έχουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάρα πολλοί ευρωβουλευτές έφεραν το θέμα στην Ευρωβουλή και ψηφίστηκαν αυτές οι δύο απαγορεύσεις. Δηλαδή έχουν περάσει πλέον. Πέρασαν και στο σώμα του AI Act, γιατί είχαμε ήδη τον κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που αναφέρατε και στην εισαγωγή σας, ο οποίος ήδη απαγορεύει κάποια πράγματα. Έχει 5 απαγορεύσεις. Το άρθρο 5 λέει: απαγορεύεται να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους με AI, απαγορεύεται να εξαπατάς με AI. Απαγορεύονται ήδη κάποια πράγματα. Και ήρθαν και είπαν: πρέπει να προσθέσουμε για το σεξουαλικό υλικό οπωσδήποτε. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε ανάγκη, το Ευρωκοινοβούλιο το ψήφισε, πέρασε αυτή τη στιγμή συμφώνηση, έγιναν τρίλογοι με το Συμβούλιο, με την Επιτροπή, ξανά και ξανά για να συμφωνήσουν τι ακριβώς απαγορεύεται. Γιατί και το να απαγορεύσεις γενικά πρέπει να μην πλήττει και την ελευθερία λόγου. Πού είναι τα όρια?
0: Οπότε και καλά, τώρα όταν μιλάμε για τέτοιου είδους διαδικασίες, θα ανοίξουμε τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας και.
1: Και όμως, κύριε Παπαδάκη, και όμως πάρα πολλοί έθεσαν αυτά τα ζητήματα. Τα οποία και για μένα, όταν μιλάμε για παιδιά, για σεξουαλική κακοποίηση, για υλικό που μπορεί να διανέμεται, ακόμη και για ηθοπλαστικό σκοπό, έπρεπε να υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Και πάμε τουλάχιστον. Πέρασε λοιπόν η απαγόρευση και αυτή τώρα θα αρχίσει να ισχύει από 2 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, από 2 Δεκεμβρίου, αν υπάρχει εφαρμογή η οποία ξεγυμνώνει, είτε αυτός που τη χρησιμοποιεί, είτε αυτός που τη δημιουργεί, θα τον κυνηγάει η αντίστοιχη χώρα ή το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης, γιατί είναι διπλή. Η αρμοδιότητα είναι η αρμόδια αρχή στη κάθε χώρα. Στην Ελλάδα έχουμε την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην Ευρώπη για τα μεγάλα μοντέλα έχουμε το AI Office, όπου έχω και την τιμή να υπηρετώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το enforcement που λέμε, το κυνήγι, ξεκινάει 2 Δεκεμβρίου. Αλλά αυτό πρέπει να έχει ήδη συμβεί από τώρα που ψηφίστηκε μέχρι 2 Δεκεμβρίου, πρέπει να έχουν εξαφανιστεί αυτού του είδους οι εφαρμογές.
0: Εμείς με ποιο τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, λέγοντάς τους παραδείγματος χάρη να μην ανεβάζουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί τα πάντα ξεκινάνε από αυτό το κομμάτι.
1: Πολύ σωστά, το υλικό. Άρα όταν το πρώτο είναι, ελέγχουμε πάρα πολύ καλά τι apps έχουν κατέβει στο κινητό των παιδιών μας.
0: Γιατί υπάρχουν και κρυφά apps, κυρία Κουτσουπιά.
1: Δυστυχώς μπορούν να κρυφτούν, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή κατεβάζουμε ένα application το οποίο μπορεί να είναι για οποιαδήποτε άλλη λειτουργία, για ένα εργαλείο το οποίο ενδεχομένως μπορεί να χρειαζόμαστε εμείς επαγγελματικά ή δεν ξέρω εγώ τι, και αυτό να έχει από πίσω του ένα, δεν ξέρω αν αυτό το οποίο που ακούστηκε χαζομάρα, ένα άλλο application που ουσιαστικά κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Δυστυχώς είναι το ίδιο το application, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να υπάρχει άλλο. Δηλαδή τι γίνεται, το application, ας πούμε ένα μεγάλο που δημιουργεί εικόνες. Γενικά, μπορεί να δημιουργήσει και ένα ουράνιο τόξο που λέμε. Αλλά αυτό το app δυστυχώς δεν έχει από πίσω barriers, δεν έχει τα φρένα για να σταματήσει τις σεξουαλικές εικόνες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι εκεί μπορεί το παιδί, εκεί που δημιουργούσε μια αστεία εικόνα με τους φίλους του, ξέρω εγώ, μια φάλαινα που μιλάει, ξέρω, το πιο αστείο που λέω εγώ, μετά να πει ότι από εκεί να φτάσουμε τα παιδιά παίζοντας ή ενήλικες ακόμα χειρότερα, να δημιουργήσουν άλλο είδος εικόνες που δεν τις αποτρέπει τεχνικά το μοντέλο. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθεί να κάνει αυτός ο κανονισμός. Δεν σου λέει μόνο εσένα που θα το δημιουργείς. Λέει σε αυτόν που το κατασκευάζει ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να αφήνεις ελεύθερο το παιδί να δημιουργηθούν αυτές οι εικόνες, γιατί θα δημιουργηθούν. Είτε επίτηδες, είτε κατά λάθος, είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα δημιουργηθούν. Και είδαμε πάνω από 25.000 εικόνες να δημιουργούνται παιδιών που σεξουαλικώς κακοποιούνται μέσω AI. Είναι τρομερό έτσι να λειτουργούν,
0: να υπάρχουν
1: τις εικόνες και να χρησιμοποιείται το AI έτσι. Οπότε τα apps είναι πολύ επικίνδυνα, αυτό που λέμε λόγω multi-purpose models, όπου έχουν πολλούς σκοπούς. Δηλαδή κάτι μπορεί να είναι για ιατρικό σκοπό, αλλά δυστυχώς να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό το σκοπό. Οπότε θέλουμε αυτά να μπουν φρένα εκεί. Πέρα από αυτό, εγώ το λέω και το ξαναλέω, το είπαμε και προγενέστερα.
0: Το συζητήσαμε και τηλεοπτικά, ναι κυρία Κουζουπιά.
1: Και τηλεοπτικά, θέλει parental control. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να ελέγχουμε, όχι απλά να μπαίνουμε στο κινητό και να βλέπουμε, να έχουμε ήδη τη συγκεκριμένη εφαρμογή που υπάρχει και ελέγχει το τι κατεβαίνει στο κινητό του παιδιού, πού έχει πρόσβαση και πού δεν έχει. Δυστυχώς, μπορεί τα παιδιά να πέσουν πάρα πολύ εύκολα σε ένα rabbit hole. Σε ένα μαύρο, σε μια μαύρη τρύπα κουνελιού που λέμε, που δεν βγαίνουν εύκολα. Και τα social media ξέρουν να μας αφήσουν. Τα social media, το AI, έχει έναν αλγόριθμο που θέλει να μας κρατάει. Γιατί όσο σε κρατάει περισσότερο, τόσο ταΐζεται, τόσο μεγαλώνει κτλ.
0: Αυτός ο αλγόριθμος έχει μπει στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών, κυρία Κουτσουπιά. Και μιλάμε για την εταιρεία Meta, τη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή όσον αφορά στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και δεν ξέρω εάν θα βγει κάτι από όλο αυτό το οποίο έχουμε παρακολουθήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αν θα υιοθετήσουμε ως Ευρώπη τα αποτελέσματα όλης αυτής της πίεσης απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη εταιρεία.
1: Βεβαίως η Αμερική πήρε πρόσφατα, έλαβε δράση που λέμε. Ωστόσο εγώ θέλω να σας πω ότι η Ευρώπη έχει λάβει δράση χρόνια τώρα. Εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον κυνηγάει κολοσσούς, όπως είναι η εταιρεία που είπατε, αλλά και άλλες εταιρείες, πολύ μεγάλες. Εγώ θα σας πω το TikTok, εγώ θα σας πω το X, το οποίο η Ευρώπη έχει έρθει και έχει αναζητήσει μέσω ερευνών τι ακριβώς συμβαίνει με τον αλγόριθμο.
0: Άρα έχουμε προηγηθεί, λέτε, σε αυτό ως
1: Ευρωπαϊκή
0: Ένωση.
1: Έχουμε προηγηθεί, βεβαίως, αλλά έτσι η Αμερική είναι πάντοτε, τα news είναι bigger, ναι, είναι
0: σωστό.
1: Μεγαλύτερο, επειδή ακούγεται περισσότερο. Και καλά κάνει γιατί ας ακουστεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, okay, όποιος κάνει καλό να ψάχνει τι συμβαίνει με τον αλγόριθμο, ας είναι η Αμερική, ας είναι η Ευρώπη, όποιος θέλει ας είναι. Η Ευρώπη, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ήδη έχει ψάξει για τον αθλητικό αλγόριθμο Πολάκης. Θα το βρείτε online αν ψάξετε για τις ειδήσεις τι ακριβώς έχει ψάξει και σε ποιο βαθμό βρίσκεται και πού έχει ζητήσει μέτρα επανόρθωσης, όπως ήρθε και η Αμερική και ζήτησε. Τι είπε η Αμερική, ότι θα αλλάξει τον αλγόριθμό σου. Δεν θα είναι πια εθιστικός και μάλιστα έχει ζητήσει και ένα μεγάλο ποσό γιατί πηγαίνει και οικονομικά εκεί. Μιλάμε για αγωγές, είναι διαφορετικός ο τρόπος που λειτουργούν. Ενώ στην Ευρώπη έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ψάχνει να δει ακριβώς πώς λειτουργεί, ποια είναι τα μέτρα που πήρες για να προστατεύσεις τα παιδιά με βάση τον κανονισμό. Γιατί η Ευρώπη έχει DSA, έχει το Digital Services Act ήδη, που λέει ότι απαγορεύεται να εφήσεις παιδιά, ξεκάθαρα. Δηλαδή, ό,τι κάνεις που εφήσεις παιδιά, είτε είναι τα likes, είτε είναι τα. Σου περνάει το content πολύ γρήγορα, είτε είναι τα stories, οτιδήποτε είναι που εφήσει, αυτά πρέπει να τα αλλάξει. Και ήρθε και τώρα και η Αμερική και είπε συγκεκριμένα πράγματα επίσης που πρέπει να αλλάξουν, συγκεκριμένα τώρα για τη Meta. Δεν είναι μόνο η Meta, δυστυχώς. Δεν είναι μόνο η Meta, είναι πολλές οι εταιρείες, πολλά τα social media εκεί έξω. Και κάθε παιδί δυστυχώς μπορεί να εφηθεί σε διαφορετικό. Δηλαδή μπορεί να είναι στο Snapchat, μπορεί να είναι TikTok, μπορεί να είναι ένα Instagram, μπορεί να είναι. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι είναι. Σπανιότερο είναι το Facebook αυτή τη στιγμή, διότι απευθύνεται σε πιο μεγάλες ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με έρευνες. Αλλά το γρήγορο content έχει συνδεθεί πλέον με μεγάλα προβλήματα στα παιδιά. Το γρήγορη εναλλαγή.
0: Αυτά τα stories.
1: Ναι, τα shorts, YouTube, τα μικρά βίντεο. Δυστυχώς. Αλλά έχετε
0: μπόλικη δουλίτσα εσείς από τη δική σας την πλευρά. Έχουμε και εμείς μπόλικη δουλίτσα να το παρακολουθούμε δημοσιογραφικά. Ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερη δουλίτσα ως γονείς για να παρακολουθούμε τι γίνεται στο κινητό των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουτσουπιά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάντοτε που αναδεικνύετε τέτοια θέματα. Καλή συνέχεια.
0: Την καλημέρα μας. Real FM.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε στα τελευταία λεπτά της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε. Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω και πηγαίνετε στη δουλειά σας, ή εν πάση περιπτώσει έχετε φτάσει στη δουλειά σας ή φεύγετε από την εργασία σας γενικότερα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα πάμε μέχρι τις 9 παρακάτι, μόλις μου κάνει νόημα ο Νίκος ο Σαπρανίδης που είναι εδώ στα πλήχτρα. Θα κόψουμε για να δώσουμε σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή, στην Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασέμη, τη Στεφανία Κασέμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Εμείς εδώ αύριο, ναι, και με πάρα πολλούς συνεντευξιαζόμενους. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε, επειδή σήμερα με φιλέψατε με πάρα πολλά θεματάκια, με μπόλικο ρεπορταζάκι. Από αύριο θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τη βεντάλια του ρεπορτάζ, τον ρεπορτάζ που μου έχετε στείλει σήμερα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θα πάμε λοιπόν με τα μηνυματάκια σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Λοΐζο μου, τι να σου πω. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τον βρω, τον συγκεκριμένο λοιμοξιολόγο που μου έχεις αναφέρει, για να δούμε αν υπάρχει και διαφορετική άποψη από αυτή του κυρίου Βασιλακόπουλου. Αλλά ξέρεις τι, φιλοξενήσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο επειδή έχει και θεσμικό ρόλο κεφαλής του ΕΟΔΗ. Αυτή την άποψη καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, κυρία Κατερίνα, καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Πόσο χαιρόμαστε που σας ακούμε. Ζέστη, πολύ καφέ με πολύ καλή παρέα. Ναι, να προφυλαχθείτε λίγο από τη ζέστη, ναι. Το AI απλά κυριαρχεί στα παιδιά από το σχολείο, μπαίνει στη ζωή τους με τρόπο που διαλύει οικογένειες, αναφέρει η κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, το κάθε πράγμα είναι ανάλογα πώς το χρησιμοποιούμε. Δεν μας φταίει η τεχνολογία, μας φταίει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία σε όλες τις εκφάνσεις. Και νομίζω ότι πολύ καλά κάνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας τα εξήγησε η κυρία Κουτσουπιά, αλλά χρειάζονται και περισσότεροι έλεγχοι και ασφαλώς μεγαλύτερη δυναμική για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτές οι εταιρείες κολοσσοί. Πραγματικά είναι απίστευτο το εύρος της οικονομικής κατάστασης αυτών των εταιριών. Πραγματικά.

Ο Γιώργος λέει AI φωτογραφίες, AI μουσική, AI εξαπάτηση, AI χτύρ θα πω εγώ για να μην ψεύτικη εικόνα και ψεύτικη ζωή. Για κάποιους αυτή έχει καταντήσει η ζωή τους. Το θέμα είναι το εξής, ότι ενοχλούν και τους υπόλοιπους που θέλουν να κάνουν κανονικά τη ζωή τους. Ανεβάζουν μια φωτογραφία και αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα που η κόρη μου τουλάχιστον δεν ανεβάζει φωτογραφίες. Έχει τα social media με μια εικόνα προφίλ, δεν ανεβάζει καθόλου φωτογραφίες. Ίσα ίσα για να επικοινωνεί με τα φιλαράκια της, με τις φίλες της, με τις συμφοιτήτριες και τους συμφοιτητές της. Και χαίρομαι πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να πράττουν όλα τα παιδιά. Καλημέρα Ειρήνη. Καλημέρα λέει και σε όσους γύρισαν στη δουλειά μετά την καλοκαιρινή άδεια. Σημείωσε, ούτε ένα τριήμερο στα Χριστούγεννα. Okay. Γεια σου ρε Real Blogger. Διάβαζα χθες, καλημέρα σου και καλή εβδομάδα, γραφεί ο Real Blogger. Διάβαζα χθες το εκτενές ρεπορτάζ του Μαζανίτη, του Χρήστου Μαζανίτη στη Real News, σχετικά με τα σχέδια των απέναντι στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, τις γαλάζιες ακακίες κλπ. Απορία. Επιτέλους οι δικοί μας πότε θα σταματήσουν την πιπίλα, την καραμέλα περί μη παραγωγής ενόμων δικαιωμάτων και να τρίξουν τα δόντια σου απέναντι. Να διαβάζεις και Real News και ενικός.gr, διότι εκεί γράφει φοβερά και τρομερά ρεπορτάζ ο Χρήστος ο Μαζανίτης. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ

0: Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω, Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
2: Ελάτε, η σειρά σας.
3: Δεν ερχόμαστε.
0: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
4: Πάω να κολυμπήσω.
1: Να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε, σου λέω.
0: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική.
9: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
10: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
11: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
10: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
11: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
10: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
11: Τι ερώτηση.
10: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
11: Αυτό ξαναπες.
10: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
12: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
14: Κάτι.
15: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε,
17: ό,τι γίνεται στο Vegas.
18: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 48χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά το θύμα και στο παρελθόν είχε εκφράσει απειλές σε βάρος της. Ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα για το βιασμό της σύζυγου του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίσει είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι παρεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομικά-κοινωνικές ομάδες, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι αυτοαποσχολούμενοι. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα.

0: μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Λεβαδιακό με 4-0 στην Τούμπα στην πρεμιέρα της Super League. Ο Όφη κέρδισε με 2-0 τον Βόλο και ο Πανετολικός επικράτησε με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Το Σάββατο σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ξέρει με τι σε υποδεχόμαστε.
1: Γιατί εμένα με υποδέχεσαι, επειδή άργησα. Με τι τραγούδι,
0: συνεννοηθήκαμε με τον Νίκο να σε υποδεχόμαστε. Αυτό λέω, παιδί
1: μου. Όσο ήμουν έξω, για
0: πες. Ναι. Start me up Rolling Stones. Δεν το βάλαμε έτσι, γιατί μα ήρθε να βάλουμε Rolling Stones κτλ. Γιατί λέει το 1995 η Microsoft λάνσαρε τα Windows 95 υπό του ήχου αυτού του συγκεκριμένου τραγουδιού των Rolling Stones. Και επειδή τα Windows 95 μας ακολούθησαν μετά, είναι το περιβάλλον που αντικατέστησε το MS-DOS. Ποιος να θυμάται και τι
1: εγώ,
0: να θυμάται το.
1: Θυμάμαι σχολείο, το
0: MS-DOS. Μην δείχνεις την ηλικία σου, το έχω πει.
1: Εγώ, μου είχε κάνει τέτοια εντύπωση, είχα ενθουσιαστεί.
0: Κρύβε λόγια, γιατί είμαστε τις ίδιες σχεδόν.
1: Και τι να κάνω.
0: Λίγα λιγότερα.
1: Τι να κάνω.
0: Πες, έχω ακούσει.
1: Δεν έχω.
0: Οι παλιοί λέγανε.
1: Δεν μπορώ να λέω ψέματα, πια βαρέθηκα. Βαρέθηκα.
0: Ούτε τα βασικά, Στεφανία,
1: δεν είμαι παιδούλα.
0: Ούτε τα βασικά δεν έχω.
1: Έχω αργήσει λίγο, γιατί καταλαβαίνεις γιατί πειράζει να μπω μέσα. Ενώ εσύ ήσουν σαν καλή μαθήτρια. Καλά, πάντα είναι καλή μαθήτρια.
0: Ναι, να σου πω λίγο, γιατί.
1: Γιατί
0: ήρθε ο άτακτος της τάξης.
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης, ο άτακτος.
0: Ο άτακτος της τάξης.
1: Έλα να τα πούμε.
0: Και ήρθε και λέει να
1: κάνουμε. Ναι, έλα να τα πούμε λίγο.
0: Ήταν μόνος του πριν.
1: Το
0: καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τον Σπύρο Παπαδάκη.
1: Τίποτα.
0: Ποιον να ταλαιπωρεί. Κάποιον πρέπει να βρίσκει να ταλαιπωρεί πάντα.
1: Τι σημαίνει για τον Σπύρο Παπαδάκη, τίποτα.
0: Τι παιδί μου, ποιον θα ταλαιπωρήσει. Τα άτακτα παιδιά στην τάξη πρέπει κάποιον να ταλαιπωρούν πάντα.
1: Α, νομίζω ότι δεν είχε την άποψη.
0: Α, και μπήκε μέσα να συνεχίσει, ναι.
2: Πρώτα απ' όλα πάω να φέρω τον καφέ σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Οπότε κράξαμε σε δύο λεπτά.
1: Κατά δεύτερον,
2: έχω κόσμο να ταλαιπωρώ. Το Σαφράνιδη, το Τζιμπελεκίδη, τον Καραγευρέκη, τη Βουτσάτη.
0: Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι
2: τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Σαφρανίδης, Τζιβελεκίδης, ναι. Δεν μπορούν άμεσα να ακουστούν και να τα πούν, σου κάνουν κάτι νοήματα εδώ κτλ. Εσύ θέλεις να έχεις τον αντίλογο για να γίνει τζέρτζελο, παιδί μου.
2: Μα έχουμε πρώτα απ' όλα.
0: Σε έχω καταλάβει.
2: Ακροατές,
0: ναι, σε άκουγα πριν. Ναι, σε άκουγα. Έχεις ανοίξει.
1: Βρήκε κάτι να πει. Τρεις ώρες βρήκε κάτι να πει.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει. Υπήρχαν κάποιες μεγάλες παύσεις.
0: Καλά, έχει αφήσει.
2: Τα διαφημιστικά και στα.
1: Α, λέω κι εγώ, νόμιζα ότι παίξαμε μουσική.
0: Όχι, έχει αφήσει. Ξέρεις πόσα σχόλια θέλει να κάνει.
2: Σαφρανίδης, όλα τα. Όχι, τι είναι αυτά.
0: Θέλει να συνεχίσει, λέει, να είναι εδώ, γιατί δεν τα έκανε όλα τα σχόλια.
2: Όχι, όχι, έχουμε κι άλλα. Ναι, όχι, πάω εγώ.
1: Θέλεις να φύγω,
2: κάτσε
1: εδώ.
2: Έχω πει στο κανάλι, σήμερα θα πάω νωρίς. Άμα θες από αύριο.
0: Δεν σου λέγα εγώ.
1: Είδες πόσο μ' αγαπάει.
2: Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα. Μην ξεχάσετε, παιδιά, 11.30 ώρα υπουργικό συμβούλιο.
0: Πώς το ξεχνιέται αυτό.
1: Το πρώτο, Δευτέρα.
0: Είναι σαν το κουδούνι στο σχολείο.
2: Αυτό
0: είναι τώρα για τους υπουργούς, για όλο το επιτελείο.
1: Ξεκινάει μαζί με τις τηλεοπτικές εκπομπές.
0: Θα πάνε με τσαντούλα, τετραδιάκι, στυλώσαντα πρωτάκια.
1: Και θα πάρουν και μπλε ντοσιέ. Θα το πάρουν.
2: Μαθαίνω ότι είναι.
0: Όχι, αυτό που κάνεις δείχνει πολύ μεγάλο σε μέγεθος.
2: Είναι μεγάλο σε μέγεθος.
1: Συγγνώμη, δίνω ακόμα ντοσιέ. Δεν στέλνω ένα email με ένα.
0: Να σου πω κάτι. Ούτε το email δεν τα χωράει όλα αυτά. Έτσι όπως δείχνει το ντοσιέ.
2: Μιλάς στον άνθρωπο που κυκλοφορεί με κινητό τεραστίων διαστάσεων, με τάμπλετ.
0: Ναι.
2: Και 3-4 μπλοκάκια.
0: Όχι, όχι, δεν το λες σωστά. Ναι. Κυκλοφορεί με τάμπλετ και πίσω από το τάμπλετ έχει κολλημένα post-it. Αυτό τι σου λέει πάλι.
1: Εγώ μου λέει πολλά εμένα αυτό. Ναι. Αλλά αφού δεν κατάφερα, αυτό είναι μια αποτυχία που πρέπει να ομολογήσω. Ότι είχα την περασμένη σεζόν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι η τεχνολογία η νέα, αλλά μην ξεχνιόμαστε κιόλα. Γιατί δεν θα πάρω χαμπάρι τελικά τις υπενθυμίσεις στο τάμπλετ. Ας έχω το post-it πάνω κολλημένο.
2: Ναι, κοίτα, ναι. Δεν έχω αρχίσει να το κολλάω πάνω στην οθόνη ακόμα.
0: Όχι, από πίσω όμως σε όλα τα σημεία.
2: Εμείς ένα και τη συνεργασία με την Στεφανία.
1: Ναι.
2: Έχω βάλει στόχο φέτος. Να χρησιμοποιώ
1: μόνο το τάμπλετ.
2: Μόνο το τάμπλετ και το κινητό.
1: Μπράβο το.
0: Θα σε τσεκάρουμε να ξέρεις.
1: Την ευχή μου
2: και εγώ θα με τσεκάρω. Καλή... στο τέλος Νοεμβρίου.
0: Καλή αρχή στη νέα σχολική χρονιά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σπύρο Παπαδάκη.
1: Δεν χρειάζονται χαρτιά τυπωμένα. Δεν χρειάζονται χαρτιά.
0: Μην με κοιτάς έτσι.
1: Και μπλοκάκια.
0: Μην με κοιτάς έτσι. Γιατί στην οθόνη δεν μπορώ να υπογραμμίσω ούτε να βάλω στάμπιλο.
1: Ναι.
0: Στο χαρτί μπορώ.
1: Γι' αυτό δεν είσαι στο σχολείο πια. Ναι. Για να μην υπογραμμίσεις.
0: Το είπα και την άλλη
1: έχεις
0: φορά. Έχω. Όχι, δεν το έχω τώρα μαζί
1: γενικά
0: μου. Γιατί
1: έχεις,
0: εδώ δεν υπάρχει
1: στάμπιλο.
0: Ναι, αμέ. Τέλειο.
2: Ναι,
0: όταν έχω να παρακολουθήσω τίποτα συνέδρια και θέλω να αυτό κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Κάποιες, με στάμπιλο, παιδιά.
1: Και εγώ όταν ήμουν μικρή, όχι τώρα.
0: Σου είπα ότι με ακολουθεί αυτό το σύνδρομο. Το έχει πετύχει όποιος μου το είχε πει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ότι έχω το σύνδρομο της αριστούχου μαθητρίας. Τέλος, τελεία και παύλα.
1: Εμένα μου φύγε αυτό πάντως.
2: Ελισάβετ, για να φύγω για να πάω να της φέρω τον καφέ. Άντε και με
0: μπλάνκο
2: στην οθόνη. για να διορθώνει τα λάθη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Σπύρο.
1: Σπύρο, ευχαριστώ. Να λέει η ακροάτρια στην ηλικία μα. Όχι, ο ακροατής, συγγνώμη. Νίκος, καλημέρα στα κορίτσια. Είπες MS-DOS. Ανοίγουν τα σχολεία σε λίγο, βλέπεις. Εκεί παραπέμπει. Ένα ωραίο.
0: Γιατί δεν το είπαμε τυχαία και δεν το βάλαμε και τυχαία όλα.
1: Λειτουργικό σύστημα.
0: Να σου πω λίγο. Δεν είδες ότι παίζουν διαφημίσεις.
1: Θυμάστε τη μαύρη οθονούλα που γράφαμε τις εντολές.
0: Να σου πω τι τώρα. Πόσο μη ελκυστικό είναι όλο αυτό.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ.
0: Αλλά δηλαδή, αν το δούνε τώρα τα νέα παιδιά αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Τι, αυτό θα κουνήσουν την οθόνη. Θα πει, κάτι έπαθε η οθόνη, έχει μαυρίσει ολόκληρη.
1: Θυμήσου και πόσο μεγάλη ήταν οι υπολογιστές.
0: Δεν το συζητάμε. Το dial-up το θυμάσαι, για να μπούμε στο ίντερνετ. Παίρναμε ουσιαστικά από μόνο στην γραμμή τη τηλεφωνική.
1: Τον ήχο.
0: Και όχι, και απέτυχα. Και ξανά. Αυτό και από την αρχή.
1: Και δεν μπορούσες να μιλήσεις τότε και ταυτόχρονα.
0: Όχι, βέβαια, έπαιρνε τη γραμμή. Φώναζε.
1: Ήθελε.
0: Η μάνα από μέσα.
1: Θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, έλα, Χριστιανή μου, σταμάτα, τελείωνε.
1: Με ταχύτητες τώρα και. Θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Θα πούμε κι άλλα για να δείξουμε.
1: Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την ηλικία μας.
1: Όχι, αλλά αυτό είναι.
0: Σου φταίει κατά τα άλλα ότι εγώ υπογραμμίζω.
1: Έξω.
0: Να παραγγείλουμε.
1: Ναι.
0: Μπορούμε. Δεν πίνω καφέ, αλλά κάτι σε χυμό όμως θα έπαιρνα. Φυσικό χυμό πάντα, να ξέρεις. Πορτοκάλι. Εντάξει. Το μαγαζί βλέπω έχει επεκταθεί στις δουλειές.
2: Δεν ξέρει τι σέρβις έχει εδώ μέσα. Δεν ξέρει. Μάθε παλίτσα στην κυρία Σαλαμάρα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8 έχουμε φτάσει 15 λεπτά
0: αν
1: μετά
0: δεν καταλάβατε ποιες είμαστε.
1: Κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα, ναι.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασίνη.
1: Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ηχών. Ο κύριο Νίκο Σαπρανίδη.
0: Έτσι. Πρέπει, και η κυρία Εβιβούλιο Κλειώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί είμαστε και πάρα πολύ ευγενικοί άνθρωποι εδώ μέσα.
1: 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνία και email μα στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm. .gr. Λοιπόν, σήμερα.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Real Blogger. Ναι, μπήκε ο Παπαδάκης μέσα και το κάναμε American Bar.
1: Ναι.
0: Μα υπάρχει περίπτωση να είναι ο Σπύρος εδώ και να μην φέρει την ανακατοσούρα του.
1: Δεν υπάρχει κάποια.
0: Πρέπει να ήταν
1: εντύπωση.
0: Ο άτακτος μαθητής της τάξης. Δεν το συζητάω.
1: Ναι,
0: τώρα που λέμε για τάξεις.
1: Ναι.
0: Είδα το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ εκεί, στα προϊόντα ορόφου. Έχουν αρχίσει και βάζουν τα σχολικά ήδη.
1: Ναι.
0: Μια κατάθλιψη με έπιασε.
1: Δεν έχω να πάρω. Οπότε...
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Πώς δεν είναι αυτό.
0: Εντάξει, έχω να πάρω με το γιο μου, εντάξει, αλλά δεν έχω να πάρω.
1: Πώς δεν είναι αυτό.
0: Έτσι όπως το λες. Δεν με πιέσει η κατάθλιψη για το ότι το κόστος και τα λοιπά. Αυτά θα συζητήσουμε και αργότερα. Αυτό θα με πιάσει πιο μετά. Όταν
1: εντάξει.
0: Γιατί πλέον το κόστος.
1: Νόμιζα ότι ήσουν τόσο large που δεν είχε πιάσει για κατάθλιψη.
0: Το κόστος για μένα τώρα δεν είναι πια να πάρουμε ένα τετράδιο, πέντε τετράδια ένα αυτό. Το κόστος είναι τα φροντιστήρια. Είμαι άλλη κατηγορία.
1: Σωστά.
0: Έχω ανέβει πολλή κατηγορία. Με έπιασε αυτό του. Τελειώνει ρε παιδιά το καλοκαίρι.
1: Αυτό.
0: Πώς ήταν η αθλητική Κυριακή, η μουσική, η Κυριακή βράδυ.
1: Αχ, ναι, που
0: καταθλιψάρα.
1: Βέβαια τη βλέπαμε η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τη βλέπαμε γιατί θέλαμε να παρατείνουμε κιόλας και λίγο παραπάνω. Μην πάμε στο κρεβάτι, σημαίνει ότι τέλος το Σαββατοκυριακό.
1: Όπως το ίδιο ένιωθα κι εγώ.
0: Ναι. Αυτό ένιωσα τώρα με τα σχολικά που τα είδα πάνω και βγάλανε όλα τα καλοκαιρινά που είχαν. Τα ψυγιάκια, τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες, τα καθίσματάκια κτλ. Και στη θέση τους είδα τα τετράδια και τους μαρκαδόρους και τα στήλω και λέω τελειώνουμε παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Και τώρα δεν θα έρθει πειράζει. Ο Παναγιώτης Βολάνιος και θα μας πει ότι έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Είχε πάρα πολύ κίνηση η Ελισάβετ.
0: Βλέπεις.
1: Όταν ήρθα μου έκανε φορεία. Είχε πολύ μεγάλη διαφορά δηλαδή από την Παρασκευή.
0: Και πάρα θα προσγειωθούμε ακόμα πιο ανώμαλα λοιπόν
1: πολύ
0: στην πραγματικότητα.
1: Αρκετή. Για
0: Παναγιώτη,
1: Παναγιώτη.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρχικά να ρωτήσω το intro της αθλητής Κυριακής σημαίνει κατάθλιψη επειδή τελειώνει το Σαββατοκύριακο.
0: Ακριβώς. Ναι. Όχι για την εκπομπή, καλή, σήμερα καλά σου.
1: Όχι,
0: αυτό
1: όχι.
0: Σήμαινε για μας ότι τέλος, τα τελευταία λεπτά πριν πάμε για ύπνο και την επόμενη μέρα σχολείο. Αυτό.
3: Σωστά.
1: Και χαριστικά κιόλας να τη βλέπουμε την αθλητική Κυριακή. Έτσι γιατί ήταν αργά. Πήγαινε μέχρι αργά.
0: Λοιπόν, τι καλό θα μας πεις.
1: Καλό αποκλείεται.
3: Καλό, κατάθλιψη και στους δρόμους. Επιστροφή εργοστασιακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από ψυχικό μέχρι πανόρμανα τμήματα και λίγο στην άνοδο ύψους του Χαλανδρίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, του Θησίου και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα στο Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Συνεχίζεται και εκεί η ταλαιπωρία και αυτή την εβδομάδα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Αυτά εντάξει.
1: Α,
0: γιατί
1: ναι,
0: πήρες χώρα και άρχισε να.
3: Αρκετά λίγο.
1: Προφανώ ξέρω. Δεν είναι.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα με το ζόρι βγάζαμε εκεί το λιμάνι του Πειραιά και μετά ήταν η απόλυτη ησυχία όλη μέρα. Τώρα βλέπω ότι έχει έτοιμα κατεβατό. Τώρα είδες Παναγιώτη και εσύ, Στεφανία, αυτό το βιντεάκι που κυκλοφόρησε με τον οδηγό.
1: Με την ανοιχτή πόρτα, λες.
0: Τι δύο ανοιχτές πόρτες. Γιατί άνοιξε και του οδηγού. Στην Αθηνών Κορίνθου. Τι έγινε, παιδιά, εκεί πέρα.
1: Είναι ένα άλλο παράδειγμα εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά.
3: Ναι, ναι.
1: Εξαιρετική.
0: Ναι. Να σου πω, εν τω μεταξύ, τη μουσική την ακούσατε, τη μουσική υπόγνωση. Προφανώς την άκουσε και όλη η σύραγγα.
1: Καλή μόνο.
3: Καλά έπαιζε. Κάτι καρά μπορεί έπαιζε να είχε προηγηθεί. Τι? Για τον οδηγό και να βγει και να ξεσπάσει.
0: Είχε πολύ. είχε ντέρτι μέσα στην καρδιά του.
3: Κάτι τέτοιο πιστεύω.
0: Και έπρεπε να αποκτήσουν και οι υπόλοιποι οδηγοί ντέρτι σε αυτή τη σύραγγα, δηλαδή.
3: Άνοιξε τις πόρτες να πετάξει τα μάξι. Κάτι τέτοιο.
1: Τι εννοείς να πετάξει?
0: Τι θα ακούσω?
3: Να απογειωθεί.
1: Να απογειωθεί. Α,
0: ναι, οι υπόλοιποι όλοι τη φταίνε, δεν έχω
1: τώρα
0: καταλάβει.
1: Αυτό είναι, αυτό παίζει, είναι τύπου challenge στο TikTok, είναι κάποια τέτοια βλακεία?
3: Δεν νομίζω.
0: Όχι,
3: δεν νομίζω.
0: Ήθελε μάλλον.
1: Βλακεία αλλού είναι, αλλά ναι, λέω μήπως είναι γενικότερη βλακεία.
0: Να δείξω και στους υπόλοιπους, ας πούμε, ότι δεν είμαι πολύ καλά, περνάω μια δύσκολη φάση. Αδέρφια, έχω καρά στο τέρμα.
1: 21 ετών είναι.
0: Ναι. Να σου πω,
1: γι' αυτό
0: τότε
1: λέω
0: ζεις,
1: μήπως. Καλά,
0: θα
1: ναι,
0: ζεις το έπακο, ξέρεις όλα.
1: Το θέμα να ζεις, αν τα κάνεις ναι, αυτά.
0: Και να ζήσουν και οι υπόλοιποι είναι το
1: σωστά,
0: θέμα.
1: Σωστά, ναι.
0: Στην ίδια σύραγγα. Οπότε, παιδιά, όχι, με ανοιχτές πόρτες δεν χρειάζεται. Ανοιχτό παράθυρο φτάνει, έχουν ακούσει όλοι, μη φοβάσαι.
3: Ισχύει.
1: Δίσκο το αυτοκίνητο, δίσκο.
0: Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Παρακαλώ.
1: Και έτρεχε κιόλας, έτσι.
0: Ναι, εν τω μεταξύ από δηλαδή, πίσω το αυτοκίνητο έχει πάθει λίγο πλάκα ο οδηγός.
1: Σκέψου τώρα να σε
0: και προσπαθεί, έχει έρθει λίγο όσο γίνεται προς τη γραμμή να δει τι συμβαίνει μάλλον. Γιατί βλέπει τώρα και είναι ανοιχτή η πόρτα του οδηγού τέρμα.
1: Ναι, θα σκέφτεται ότι μπορεί κάτι να έχει πάθει ο οδηγός καταρχάς.
0: Ναι, σίγουρα είχε πάθει κάτι.
1: Ενώ,
0: καλά δεν το λες κιόλας αυτό που ήταν.
1: Πολύ, όχι, σίγουρα, κάτι σοβαρό. Λέγαμε για τα σχολεία,
0: ναι,
1: και για την κίνηση.
0: Αυτά που μας δείχνουν ότι τελειώνει το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, κάτσε να σου κάνω ένα συνδυασμό. Το λέγαμε και χθες. Υπάρχει μία μελέτη που λέει ότι μία μικρή αλλαγή στις ώρες έναρξης των μαθημάτων θα μπορούσε να περιορίσει την πρωινή κυκλοφορία.
0: Δηλαδή, πόσο μικρή αλλαγή? Συμφόρηση
1: της πόλης. Δηλαδή, έκαναν μία προσομοίωση επιστήμονες,
0: ναι,
1: και βρήκαν ότι η διαφοροποίηση των σχολικών ωραρίων κατά μέσο όρο μόλις 12 λεπτά ανά σχολείο.
0: Α, για τόσο λίγο μιλάμε.
1: Ναι. Συνδέθηκε με μείωση έως 17,2% του συνολικού χρόνου παραμονής των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Σου λένε οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη έρευνα ότι μόλις 12 λεπτά διαφορά στην ώρα έναρξης θα μπορούσαν να μειώσουν το πρωινό.
0: Να πάμε δηλαδή τα σχολεία λίγο πιο αργά.
1: Να μην
0: αντί για 8 και 4, το 8.30.
1: Σου λέει ότι όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα, γίνεται σε ένα συγκεκριμένο περιορισμένο χρονικό διάστημα ένα τεράστιο αριθμό μετακινήσεων.
0: Γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά τους, σχολικά λεωφορεία, πούλμαν που πηγαίνουν, έρχονται είναι
1: και πάνε,
0: λίγο.
1: Περιμένω. Και δεν λέει μόνο αυτό, λέει ότι και μετά τη μεταφορά, μετά, αφού αφήνουν οι γονείς τα παιδιά, πάνε και στη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Οπότε έχει κι άλλη μετακινήση.
0: Ναι, και φεύγουν όλοι μαζί.
1: Σωστά.
0: Μέσα σε ένα δεκάλεπτο έχουν
1: σωστά
0: όλοι αναχωρήσει από τα σχολεία. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Αν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά.
1: Σχολεία λέει. Καλά, ναι, 12. Προσομοίωση με 50 σχολεία έκαναν.
0: Ναι, εντάξει, αλλά σε μεγάλη κλίμακα μπορείς να φανταστείς ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Θα μπορούσαν για παράδειγμα τα δημοτικά να αρχίζουν 8 και 4 και θα μπορούσαν τα γυμνάσια και τα λύκια να αρχίζουν 8.30.
1: Ναι.
0: Να μην είναι και όλα μαζί.
1: Το αυτό που σου λέω για 12 λεπτά έχουν κάνει τώρα κάτι προσομοιώσεις, είναι λίγο μπερδεμένες, γι' αυτό λέω το συμπέρασμα. Στο σενάριο λέμε συνολική μεταβολή 600 λεπτών για τα 500 σχολεία, δηλαδή 12 λεπτά ένα σχολείο, καταγράφηκε
0: αυτό
1: η μείωση 17.
0: Ενδιαφέρον.
1: 2.
0: Το άλλο που είναι δύσκολο είναι αυτός ο καύσωνας.
1: Αυτός ο καύσωνας.
0: Αυτές οι θερμοκρασίες.
1: Πόπου και να καθίσεις. Εγώ βγήκα έξω χθες.
0: Να, είδες, σε κόλλησα από
1: με
0: το
1: κόλλησες,
0: Σάββατο.
1: Με κόλλησες, με κόλλησες.
0: Ναι.
1: Με κόλλησες.
0: Και τι το ξενυχτήσαμε όμως από ό,τι κατάλαβα.
1: Κάτι έκανα. Κάτι έκανα, ναι. Όταν είσαι με νεότερους ανθρώπους, έτσι συμβαίνει.
0: Πόσο νεότερους, Στεφανία
1: Καζίνη? Αρκετά νεότερους. Λοιπόν, ήμουν με μία παρέα με αρκετά νεότερους.
0: Δηλαδή, ναι, οι οποίοι έχουν κουράγιο και οι οποίοι μένουν μέχρι.
1: Σχεδόν μαμά.
0: Ναι, οι οποίοι μένουν μέχρι προχωρημένες ώρες. Αυτά δεν είναι για μας.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι, θα σε επαναφέρω.
1: Καλά,
0: λίγο,
1: δεν έμεινα
0: τάξη.
1: Μέχρι εκεί που έμειναν, αλλά εντάξει, λοιπόν.
0: Ναι. Σκέψου. Α, τους άφησες κάποια στιγμή, ναι, φαντάσου. Ναι. Πάντως,
1: τέλος πάντων, έκανε ζέστη και έξω.
0: Ναι, ήμασταν σε ένα μαγαζί. Το οποίο είναι πολύ ζεστό αυτό το αεράκι.
1: Πολύ ζεστό. Ήμασταν σε ένα μαγαζί στο Χαλάνδρι, σε ένα μεζεδοπολείο. Λοιπόν, και σε ένα ταρατσάκι.
0: Ναι.
1: Που πήγα εγώ γιατί λέω θα έχει δροσιά. Ας πάμε εκεί. Ούτε με ανεμιστήρα.
0: Καλά, συγγνώμη, ανέβηκε σε έναν όρθο. Δεν πήγε σε κανέναν ουρανοξύστη πάνω.
1: Δεν ξέρω. Σκεφτόμουν τέλος πάντων ότι από το πεζοδρόμιο θα είχε πιο δροσιά. Αυτή τη σκέψη είχα κάνει.
0: Και ο απελπισμένος άνθρωπος.
1: Παρότι υπήρχαν ανεμιστήρες, δηλαδή κάποια στιγμή ήμουν έτοιμη να πάω από κάτω τον ανεμιστήρα να κάτσω εκεί πέρα.
0: Ναι. Απελπισία είναι.
1: Ήταν απελπισία.
0: Να σου πω πώς να δροσιστείς. Είδα εδώ λέει Αθήνα από 37 έως 39 βαθμούς είχε χθες.
1: Ναι.
0: Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, παρακαλώ, στο Ελαφωνής Ιχανίων έχουμε αλλαγές στη λίστα την χθεσινή σε σχέση με του Σαββάτου.
1: Τι δεν είναι, ή μήπως είναι η συνήθιση ύποπτη.
0: Τώρα έχουν μπει πιο περισσότερο οι συνήθιες ύποπτη.
1: Πυργός, δηλαδή, Αγρίνιο,
0: Ελαφωνής Ιχανίων,
1: ναι, ναι, ναι, είπαμε και τη χθες ότι θα έπρεπε να είναι.
0: Σπάρτη.
1: Ναι,
0: 40,2.
1: Και Σπάρτη έχει ζέστη. Ναι.
0: Στη Λίδα.
1: Ναι.
0: 40,1.
1: Ναι.
0: Σκάλα Μεσσηνίας 39,8. Ναι. Το Κίλκης επιμένει για κάποιο λόγο δικό του.
1: Το εμείς δεν θα κατάλαβα. Μπορεί να μας πει
0: κάποιο να μας το εξηγήσει.
1: Γιατί έχει τόση ζέστη.
0: 39,7. Και εμείς θα λέγαμε σε άλλη περίπτωση. Πάμε εκεί βόρεια λίγο να δροσιστούμε. Δεν νομίζω. Άσος Κορινθίας 39,7. Τα θερμά Σερών 39,6. Και η Σέρας επιμένει.
1: Αφού είναι θερμά τα Σερών.
0: Να είναι τα θερμά, ναι. Γιατί αν δεν ήταν θερμά θα σου έλεγα. Και ίδια θερμοκρασία 39,6 και η παραλία Ασπροπύργου. Να, δεν είναι αυτό που λέμε να πάμε παραλία να δροσιστούμε. Παραλία Ασπροπύργου δεν δροσίζεσαι. Είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Και σήμερα και αύριο θα αναδείξουμε. Μετά, στα μέσα της εβδομάδας, δηλαδή από Τετάρτη και μετά, θα.
0: Αργά και βασανιστικά, υποτίθεται.
1: Αργά και βασανιστικά αυτό.
0: Η αποκλιμάκωση. Αυτό το αεράκι που λέγαμε ότι έχει ξεκινήσει από χθες το απόγευμα και είναι θερμό, βέβαια. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι λίβαστ, τι να λέμε τώρα. Σε συνδυασμό με το ότι έχουμε αυτά τα σαραντάρια σε όλη τη χώρα και θα τα έχουμε και για τις επόμενες μέρες, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Άρα πάρα πολύ προσοχή, γιατί είδαμε τον χάρτη επικινδυνότητας όσον αφορά τις πυρκαγιές. Και έχουμε πάρα πολλές περιοχές σε κατηγορία 4, Red Code έχει σημάνει. Ανάμεσά τους είναι και η Αττική. Είναι περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδας, Βιωτίας, Εύβοιας με τη Σκύρο μαζί, Στερεά Ελλάδα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, η περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, από το Βόρειο Αιγαίο, αυτές οι περιοχές.
1: Νομίζω 11 αν τις μέτρησα. Είναι Αττικής, είναι 11.
0: Ναι, μπορεί, 12. Μπορεί.
1: Η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες.
0: Στον αριθμό δεν ξέρω να σου πω.
1: Λοιπόν,
0: είναι
1: 4 αυτές. Ναι.
0: Και πολύ προσοχή και το λέμε αυτό γιατί είχαμε και το. Αυτή είδε σε Σαλαμίνα, εκτός από τις δύο μεγάλες φωτιές, είχαμε και μία τρίτη.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Στον προφήτη Ηλία.
1: Σωστά.
0: Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, έχει ξεκινήσει από κάποια παιδιά που έκαναν μάλλον την πλάκα τους ή έκαναν κάποιες δοκιμές ή έπαιζαν τέλος πάντων με αναπτύρες και πευκοβελώνες.
1: Εξετάζεται.
0: Εξετάζεται αυτό το σενάριο. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, όντως και από τις κάμερες ασφαλείας, συμπίπτουν ο χρόνος που ήταν αυτά τα παιδιά πάνω με τον χρόνο που ξέσπασε η πυρκαγιά. Και επειδή ένα από τα παιδιά σε εφηβική ηλικία ενημέρωσε τη μητέρα του για το τι έχει συμβεί, απευθύνθηκαν στην πυροσβεστική. Η πυροσβεστική έκανε τον έλεγχο. Φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να επεκτείνονται και αυτά τα φαινόμενα, είτε του challenge είτε της αμέλειας από ανήλικους πια.
1: Ναι. Στην Σαλαμίνα είχαμε και μία σύλληψη, δεν ξέρω τι γίνεται στη Σαλαμίνα, και ενός 49χρονου για φωτιά κατά την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλληση, είναι γνωστό. Χθες από την πυροσβεστική. Λοιπόν, 2.500 προστιματάκι.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συναυλίες έχει, φεστιβάλ έχει, αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και εσύ σε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Συνεδρία στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπου στα υπηρετικά του 39 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Τερεάς και της Πελοποννήσου.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στην Ποσειδόνος από Νέο Φάλιρο έως Πειραιά, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Λοιπόν, δεν είναι και 34.
1: Είναι σίγουρα φυτό.
0: Τι.
1: Σου μιλάω και έχει βάλει. Συνεχίζω να σου μιλάω.
0: Α, εσύ μιλά μόνη σου.
1: Ενώ εκτό αυτό που λέγαμε και έχει βάλει τα ακουστικά.
0: Έχω βάλει τα ακουστικά. Γιατί πρέπει να ανοίξει το μικρόφωνο. Αν ανοίξει το μικρόφωνο και μιλήσω, χωρί ακουστικά τι θα γίνει. Πώ θα γίνει.
1: Δεν το κατάλαβα. Δεν νομίζω ότι συνεχιζόταν η συζήτησή μα.
0: Εντάξει. Αυτό που λέει, έχουμε μια επικοινωνία, λέει, εντάξει.
1: Έχουμε.
0: Πάμε γιατί έχουμε και εφημερίδες.
1: Βεβαίως και έχουμε και εφημερίδες.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε από την Κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα. Την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους πάτριωτα από την Κάρπαθο, τουρκικά ελευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Ήρης, νέοι κανονισμοί για τις μεταφορές των χρημάτων, πότε θα μπαίνει φόρος. Τρεις προτάσεις Ελλάς, πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς. Ιός του Δυτικού Νείλου, χωρίς φάρμακο και εμβόλιο, εξαπλώνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πριν από λίγο διαβάζαμε τα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις φαίνεται ότι έχουμε... Η έξαρση αποτυπώνεται στα νούμερα ως ρεκόρ ενδεχομένως και επταετίας σε κρούσματα.
1: Εδώ, γενικά.
0: Και εδώ.
1: Α, γιατί. Λέγαμε και χθες ότι είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη.
0: Είμαστε δεύτεροι μετά την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Έχουμε 157 κρούσματα λίμωξης από την αρχή της σεζόν. 41 περιστατικά είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι ασθενών, διάμεση ηλικία τα 82 έτη.
1: Αυτά είναι από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ.
0: Ναι, είναι του ΕΟΔΗ.
1: Ναι.
0: Το αισιόδοξο είναι ότι δεν φαίνεται να έχουμε κρούσματα σε παιδιά.
1: Ναι.
0: Έχουμε σε ηλικίες μεγάλες που συνήθως έχουν υποκείμενα νοσήματα και γι' αυτό μπορεί να εξελιχθεί και σε κάτι πιο σοβαρό. Άρα πάρα πολύ προσοχή.
1: Είναι και στο επίκεντρο ιατρική.
0: Ναι. Και δεν το περίμενα και... από ότι
1: νομίζω φαίνεται. Ούτε εγώ το είπα. Έχουμε ακούσει διάφορες ερμηνείες.
0: Για την Αττική εννοείς.
1: Ναι, για την Αττική. Για παράδειγμα, έλεγε ο κύριος. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακριβώς το έλεγε. Ένας από τους επιδημιολόγους. Ότι ενδέχεται να έχει σχέση και ο Ντάνιελ.
0: Τα πτηνά τα οποία ήταν μολυσμένα από τον Ντάνιελ μπορεί να έχουν μετατοπιστεί νοτιότερα και να έχουν φτάσει και
1: αλλά
0: στην Αττική.
1: Ρωτήσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο εδώ στο Real FM και είπε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν φαίνεται να προκύπτει.
0: Φαίνεται πάντως ότι οι έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα έπαιξαν τον ρόλο τους. Γιατί έχουν δημιουργήσει την υγρασία και τις κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των κουνούπιων. Με κάποιον τρόπο όμως έχουν μολυνθεί αυτά τα κουνούπια.
1: Λέω,
0: και μολύνονται από
1: αυτό πτηνά. Με τον Ντάνερ να μου κάνει φοβερή η εντύπωση από το, αν υπήρχε τέτοια μεταφορά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να έχει εμφανιστεί νωρίτερα. Βέβαια δεν είμαι ούτε επιδημιολόγος, θέλω να πω ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
0: Πάντως, γεγονός είναι ότι θέλει πάρα πολύ
1: θέλει
0: όσο μπορεί να προσέχει ο καθένας. Ολοκληρώνω με την Κόντρα. Νέα γυναικοκτονία. Πόζαρε με όπλα στα social media ο Αλβανός δράστης της τυγερής δολοφονίας της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη. Και κτηνοδία. Ο οδηγός αυτοκινήτου πάτησε σκύλο που κοιμόταν σε δρόμο στην Κέρκυρα.
1: Ναι, το λέγαμε και χθες. Και νομίζω ένα πρόστιμο μόνο 500 ευρώ έφαγε.
0: Και αφέθηκε
1: ελεύθερη. Ο οδηγός είπε δεν το είδα. Τώρα πώς δεν το είδε, το λέγαμε και χθες. Πώς δεν το είδε, δεν καταλαβαίνω.
0: Έντονες αντιδράσεις από τις φιλοζωικές οργανώσει μετά την απόφαση να αφαιθεί ελεύθερη και με ένα μικρό πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Γιατί όποιο είδε το βίντεο κατάλαβε ότι προφανώ και ο οδηγό κατάλαβε τι ακριβώ.
1: Μα δεν γίνεται, αφού σταματάει. Τέλο πάντων, τώρα δεν είμαστε και γη, αλλά μα κάνει εντύπωση από το βίντεο το ότι δεν κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε στην ολοκλήρωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια, δεκαετή σχεδιασμό με ορίζοντα το 2035, ύψου 6,5 δισευρώ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Χρήστος Μαζανίτης που θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Επίσης, η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια είναι, σε δύο
0: ναι, αλήθεια εδώ και
1: είναι.
0: Χρόνια.
1: Βλέπεις να μιλούν μέσα αγγλικά, αν πεις μέσα. Το λέω επειδή έχω σκεφτεί. Ναι. Μόνο μιλάνε και άλλες γλώσσες, αλλά τα αγγλικά τα ακούω συνέχεια. Λοιπόν, και από Γαλλία έρχονται. Είχε αιμονή με την πρώην του ο δράστης, αλλά και αυτόχειρας και άλλη γυναικοκτονία. Τώρα, στημένο παρελθόν του 40χρονου Αλβανού που έστεισε νέδρα θανάτου στην Άτυχη Τζουλιέτα. Ακόμη, η Κίμπερλι στο Ιόνιο με τη Λαμπορκίνη των θαλασσών. Υπερπολιτελής.
0: Την είδες,
1: θαλαμινό. Την είδα, λοιπόν. Ακόμη, επιπλέον 220 έως 560 ευρώ το χρόνο σε 671.000 συνταξιούχους κατάργησης προσωπικής διαφοράς. Η ελαφρύνση των 2 δις ευρώ της ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030.
0: Σειρά για τη Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκληση έως 300 ευρώ τον μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδός τους πληβίους από 10 έως 40 ευρώ. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων. Διπλό εθνικό λάθος με τους Patriots, λέει η εφημερίδα. Αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Έπρεπε ήδη να έχουν έρθει πίσω από τη Σαουδική Αραβία. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, κρύβουν τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις Πέτσες, 2 μέτρα και 2 σταθμά η άλλη μια φορά. Ξεσηκώθηκε το νησί, εξαπάτησε τη Σάμο ο Πλεύρης για τους παράνομους μετανάστες, αλλά υποσχέθηκε και άλλα κάνει. Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Μουτζούρη, τον περιφερειάρχη.
1: Ναι, είχε μία σύσκεψη χθες με αφορμή την απόφαση για μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε Σάμο και Λέσβο. Όχι, δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα.
0: 417 άτομα συνολικά στα Διονύσια, νομίζω.
1: Λοιπόν, και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και τι αποφάσεις, πώς θα αντιδράσει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
0: Και άλλο έγκλημα Παπασταύρου και σκεπάζει και όλο τον Θεσσαλικό κάμπο με φωτοβολταϊκά. Παραπλανητικά τα όρια που θέτει το νέο χώρο ταξικό. Διασύρει τον Άδωνη και η Καθημερινή. Με fake news απάντησε και για τα γυαλιά του. Εκ των υστέρων δικαστική δικαίωση για τα λάθη επί COVID. Παραλήρημα του ψευδομουφτή της Κομωτινής. Η μουφτία είναι υποκατοχή. Με νέους περιορισμούς και απαγορεύσεις εορτάστηκε η Παναγία Σουμελά. Απών και ο Πατριάρχης.
1: Ελεύθερος τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια. Σε ισχύ από 31 Οκτώου η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπιση της Ακρίβειας. Θα το συζητήσουμε το θέμα αργότερα με τον Δημήτρη Χριστούλια. Λοιπόν, ακόμη, το γκρίζο νομικό τοπίο, άλλο ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία. Γυναικοκτονία Νέα Σμύρνη, για βιασμό είχε κατηγορηθεί ο αυτόχειρας δολοφόνος. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης για τουρκικές προκλήσεις. Οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Σήμερα το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τις διακοπές, γεμάτη ατζέντα.
0: Πάμε και στην εστία. Η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της εστίας για τις διεργασίες. Άρχισε η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Αυξήσεις έως και 300 ευρώ στους μισθούς της Προεδρίας. Οι αναπροσαρμογές της συντάξης χειρίας. Αιγαίο, άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και ολοκλήρωση θαλασσίων χωροταξικών σχεδίων.
1: Εφημερίδα των συντακτών, πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση, αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή 51, ή εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 12 που είχαν φτάσει στους 63 λόγω μνημονίων. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται. Ακόμη, Πασόκ, Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα, στενός συνεργάτης πρώην Επιτρόπου, απαντάει ανταυτή στο άρθρο του Δημάρχου Αθηναίου στην Ευσύνη Σαββατοκύριακου. Ανοιχτή αμφισβήτηση απόφαση συνεδρίου του κόμματος για τις συνεργασίες. Ακόμη, κυβέρνηση αντιπολίτευση επανεκκίνηση στη ΔΕΘ. Ο κύριος Μητσοτάκης επέστρεψε και προκαλεί, συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό. Σπέτσες, τράνζιτ ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πρόγραμμα ΠΑΛ, τουριστική παράδοση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη. Και καινοτόμα φάρμακα στενείς συμπληγάδες της γραφειοκρατίας.
0: Πρώτος σελίδος στα νέα. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης βάση drones στη Ρόδο. Το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιάν Μπου της Σαουδικής Αραβίας. Μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Εγκρίθηκε η διαδικασία για την κατασκευή υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών Ρόδου, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μόνιμη μεταστάθμευση και συντήρησή τους. Προϊστάμενοι μόνο μέσω ΑΣΕΠ στο δημόσιο, με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, πού και πώς θα γίνονται εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Και ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη, σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, επιποδός και η Αθήνα, πρώτων πυλών, νέα παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Πολιτικό παρασκήνιο, Πασόκ και ΛΑΣ ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους, δικαστική αναβολή εν ώψη εξελίξεων για τη Μονή Σίνα. Και Έρολ Μάσκ, ένας σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο.
1: Λοιπόν, political σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο, επιποδός Ελλάδα και Κύπρος. Η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας αποκτά πλέον άκρως ανησυχητικές διαστάσεις. Κόμμα από την πρώτη σελίδα, επανεκκίνηση κυβέρνηση στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ.
0: Εσπρέσο, γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο κόκκας, η κινηματογραφική προσγείωση σε πλάστης πέτσες και η καλονή που το έσκασε, πρωταγωνιστής της υπόθεσης Bon Viver με στεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Και μαζί σε γάμο Μάστορας και Καλυφώνη.
1: Λοιπόν, κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Σαντορίνη. Και επίσης από την πρώτη σελίδα, μία ανάσα από τα προφητικά λόγια του Ιωσήφ Βατοπεδινού. Αυτά και από την ελεύθερη ώρα και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας τα περίπτερα.
0: Και πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, Χρήστος Μαζανίτης.

0: Φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο αγαπημένος μας Ζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Ζερόνιμος Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Χρήστο Μαζανίτη, τον πολύ καλό συνάδελφο στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα,
0: γιατί,
1: Χρήστο.
0: Καλημέρα, Χρήστο. Είχαμε τη μεταφορά των πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.
1: Το ένα αυτό.
0: Το,
1: και
0: ένα,
1: το άλλο είναι ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο επιστροφή των Patriot από τη Σαουδική Αραβία.
0: Για να τα δούμε.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Χρήστο μας.
2: Το είχαμε πει λοιπόν πριν από μερικές ημέρες, το είχαμε γράψει πρώτο στο ελληνικό.gr, επιβεβαιώθηκε. Η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι γεγονός, και αυτό γιατί μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι η Σούδα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ενδεχόμενης επίθεσης από το Ιράν, κρίθηκε σκόπιμο ότι θα πρέπει εκεί να μετατοπιστεί το βάρος της αεράμινας, της αντιπυραυλικής και αντιεροπορικής προστασίας της χώρας. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα μεταφερθούν προς τη Σούδα. Υπάρχουν και άλλα σημεία προς την Κρήτη. Θα έλεγα ότι πιο πολύ φαντάζει ως πιθανό το ανατολικό τμήμα της Κρήτης ως πρώτο σημείο αντιμετώπισης οποιασδήποτε απειλής, διότι στην Σούδα ούτως ή άλλως υπάρχει μια πυροβολική Patriot η οποία την προστατεύει. Οπότε θα έλεγα ότι περισσότερο θα είναι πιο κοντά στην Κάρπαθο, άρα δεν είναι και τόσο μεγάλη η αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί. Αλλά όλα αυτά κάτι δείχνουν σχετικά με την γενικότερη ανησυχία που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μάλλον σε αυτό το πλαίσιο της ανησυχίας εντάσσεται και το γεγονός της σκέψης για την ενδεχόμενη απόσυρση της Ελβίσα, δηλαδή της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, της πυροβολαχίας των Patriot που βρίσκεται στην περιοχή Γιαμπούς από το 2021 και προστατεύει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας. Αυτό είναι κάτι βεβαίως το οποίο θα αποφασιστεί στο Κησέα. Δεν είναι μια απόφαση η οποία μπορεί να ληφθεί και μάλιστα έτσι έλαφρα την καρδία από μια συνεδρίαση την οποία μπορεί να κάνει είτε να γίνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συζητείται. Βεβαίως και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, από το ΓΕΕΦΑ, αλλά και από τα επιτελεία, κυρίως από το ΓΕΑ, από την πολεμική αεροπορία, στην οποία και υπάγεται επιχειρησιακά η πυροβολαχία των Patriot. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί σε κεντρικό επίπεδο από την κυβέρνηση και θα έχει και άμεση σχέση με τις εξελίξεις της κακέρας στη Μέση Ανατολή. Και το λέω αυτό διότι είναι η ύπαρξη μιας ελληνικής πυροβολαχίας στη Σαουδική Αραβία και με δεδομένη την εμπλοκή που είχε μέχρι στιγμή στην προστασία.
0: Ναι, σε πολλές περιστάσεις.
1: Ναι,
2: είναι θέμα που άπτεται της υψηλής διπλωματίας πλέον.
1: Ναι,
2: και τη σύσφυξη των στρατηγικών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών.
1: Ναι, πάντως οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα χρονίσει, ας πούμε. Είναι θέμα χρόνου, όποια απόφαση και να ληφθεί.
2: Ούτως ή άλλως είναι να ληφθεί μια απόφαση η οποία έχει σχέση με το χρόνο παράτασης της παραμονής της πυροβολαχίας.
1: Ούτως ή άλλως, ναι.
2: Και είναι να γίνει τώρα κοντά. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως σωστά επισημαίνεις, δεν θα χρονίσει.
1: Ναι, πάντως βλέπω και αρκετά δημοσιεύματα που έτσι επισημαίνουν το γεγονός ότι, βλέπω, για διαβάζω, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, το έχω μπροστά μου, τη Δημοκρατία, η οποία λέει διπλό εθνικό λάβζουμε τους πάντες, αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι, απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Το λέω επειδή υπάρχει ένταση στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, προφανώς γι' αυτό και το επισημαίνουν κάποιες εφημερίδες.
2: Ναι, κοίτα, σαφώς είναι κάτι το οποίο αυτό το γνωρίζουν και πολύ καλύτερα έτσι μόνο η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Το αν δηλαδή η μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot αδειάζει τον τρόπο ή την ισχύ πυρός της ελληνικής αεράμινας. Δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο και θα το πω διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πριν τις τελευταίες 4,5 μήνες που δεν υπήρχε εκεί η πυροβολαρχία των Patriot στην Κάρπαθο, τι σημαίνει ότι ήταν κενή περιεχομένου η ελληνική αεράμινα? Κάπου δηλαδή δεν κολλάει αυτό. Τουλάχιστον αυτό λέει η λογική.
1: Ναι.
2: Σίγουρα οι επιτελείς στο ΓΕΘΑ, οι επιτελείς στο ΓΕΘΑ.
1: Σίγουρα ξέρουν καλύτερα από εμάς.
2: Αυτό είναι
1: το μόνο
2: καλύτερα.
1: Σίγουρο.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα κατευθυνθούν προς τη Σούδα, αλλά θα βρίσκονται στο ανατολικό
0: κόσμο της
2: Κρήτης.
0: Και την ίδια ώρα, Χρήστο, τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο.
2: Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο και θυμίζω ότι υπάρχει σχέδιο να μετασταθμεύουν επί καθημερινής βάσεως ελληνικά Μιράζ στην Κάρπαθο. Επίσης στην Κάρπαθο όλο αυτό το χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν υποδομές για την φιλοξενία των Patriot. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε πιο πριν. Άρα υπάρχουν κάποια θετικά που έχουν μείνει από πίσω. Υπάρχουν κάποιες υποδομές οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Υπάρχει ένα σχέδιο, το οποίο το είχαμε πει παλαιότερα, περί μεταστάθμευσης τουλάχιστον ενός ζεύγους Μιράζ επί καθημερινής βάσης στην Κάρπαθο. Άρα δεν είναι τα πράγματα ότι αποφασίζει η Ελλάδα να εγκαταλείψει κάποιο νησί κτλ. Υπάρχουν δυνάμεις. Ούτως όσο υπάρχει και σχέδιο, υπάρχει και συνέχεια. Και συνέπεια και συνέχεια σε ό,τι αφορά το πώς θα αλληλοκαλύπτεται ο ελληνικός εναέριος χώρος.
1: Ναι. Ναι, και κάτι τελευταίο, τα δημοσιεύματα περί βάσης ντρόνς στη Ρόδο. Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη?
2: Κοίτα, σκέψεις υπάρχουν γενικώς. Και για βάση ντρόνς στη Ρόδο υπάρχει. Για την Κάρπαθο έχει συζητηθεί παλαιότερα ότι θα δημιουργηθεί μια βάση ντρόν. Το μόνο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, κοντά στο Καστέλι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη βάση, την οποία τη χρησιμοποιεί και το λιμενικό. Αυτή η βάση επιχειρησιακά μέχρι στιγμής καλύπτει ένα πολύ μεγάλο έδρος του Αιγαίου Πελάγους και της Ανατολικής Μεσογείου. Ειδικά το κομμάτι του νοτιοανατολικού Αιγαίου το καλύπτει επαρκώς αυτή η βάση που βρίσκεται εκεί. Τώρα, σχετικά με το αν θα δημιουργηθεί η βάση στη Ρόδο, συνήθως η εμπειρία δείχνει ότι αποφεύγουν να δημιουργηθούν βάσεις, εναέριες βάσεις από τις οποίες θα επιχειρούν υπτάμενα μέσα σε τόσο κοντινές αποστάσεις με την αντίπαλη αέρα.
1: Είναι σαφές.
2: Αυτό δείχνει η εμπειρία μέχρι στιγμής. Αλλά όπως έχουμε πει, υπάρχουν σοφότεροι εξημών οι οποίοι αποφασίζουν με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες των ελληνικών όπλων δυνάμεων.
0: Με πιο ολοκληρωμένη εικόνα και τα ξέρουν σαφώς καλύτερα. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή
1: Χρήστο,
0: συνέχεια. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα εκπομπής και φτάνουμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Πάμε και αλλαγή ώρας και διαφημισούλες. Και να πιούμε και λίγο καφεδάκι.
0: Εσύ και εγώ λίγο νεράκι. Εντάξει.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψάχνει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη,

0: Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε...
3: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Οι πηγές, οι παρεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Συνεδρία στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Αντίστροφη μέτρηση για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Στόχος είναι η συνολική λίστα να φτάσει περίπου τους 1.500 κωδικούς προϊόντων. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 48χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά το θύμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Τερεάς και της Πελοποννήσου.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Σιλεσίας. Πρώτος ήταν ο Μόντο Ντουμπλάντης με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τις 12. Στα μικρόφωνα του Real FM θα είναι η Στεφανία Κασίνη.
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Νίκος Σαπρανίδης εξακολουθεί να είναι μαζί μας και να μας αντέχει στην κονσόλα.
1: Καλά, καλά, καλά περνάει ο άνθρωπος.
0: Λες. Τον ρώτησες ή το λες έτσι από μόνη σου?
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Δεν τον ενοχλούμε.
0: Για τώρα να τον ρωτήσεις, να δούμε τι θα σου απαντήσει.
1: Ξέρω, και σου λέω.
0: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Εκείνος περιμένει τα γεμιστά που του έχει τάξει.
1: Μέχρι την Παρασκευή, βέβαια.
0: Έχεις και μάρτυρες, να ξέρεις, έτσι.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε διαβάσει καθόλου μηνύματα. Να καλημερίσουμε τον Στέφανο. Ο Στέφανος μου φτιάχνει την διάθεση.
1: Α.
0: Και τη μέρα, γιατί πάντα ξεκινάει και λέει καλημέρα στις κούκλες. Άμα ξεκινάει έτσι η μέρα, Στέφανε, έτσι, όλα καλά θα πάνε.
1: Καλημέρα και στον Τόρπη, καλημέρα και στον αγαπητό και στον Κώστα Παπαπατήσια. Γεια σου, Στέφανε, λοιπόν, και από μένα.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στον Real Blogger, καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία την χαλαρώνουμε γιατί έχει να κάνει μια σοβαρή συζήτηση σήμερα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, Κατερίνα.
1: Και εμείς ελπίζω, και εγώ ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είμαστε σίγουρες ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Παναγιώτης Βολάνιος είναι δύναμη. Real Blogger, μην αγγίξεις τον Παναγιώτη Βολάνιο. Μάλλον έχετε διαφορές όσον αφορά τις ομάδες. Και εγώ έχω διαφορά με τον Παναγιώτη, αλλά είναι δύναμη και είναι το καλύτερο παιδί.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο και στον Πάνο από την Ελβετία. Βάλτε, λέει, και το Together in Electric Dreams για να ολοκληρωθεί η κουβέντα για τις μαυροπράσινες οθόνες PC.
0: Α, ναι, ναι, γιατί είναι της εποχής εκείνης, γι' αυτό.
1: Εδώ, Σαπρανίδης. Σαπρανίδη, έχεις ακούσει, παρακαλώ, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, επική ατάκα του Σοκράτη, γιατί επική. Αναφερόμασταν πριν στο περιστατικό
1: Σοκράτη
0: αυτό.
1: Σοκράτη έγραψες, πραγματικά.
0: Με, ναι, ναι, ναι, με το αυτοκίνητο που πήγαινε με τις ανοιχτές πόρτες μέσα στη σύραγγα εκεί στην Κακιά Σκάλα και έπαιζε καψούρο τραγούδα. Έπαιζε καρά συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Ό,τι αρχίζει, λέει, με χαρά, τελειώνει με καρά, ακόμα και σε σύραγγα.
1: Έτσι. Καλημέρα και στον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν κάνει, λέει, πολύ ζέστη. Είμαστε σε λάθος μέρος, εκτός των ραδιοκυμάτων του Real, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μείνετε εδώ,
1: ναι,
0: στον,
1: ναι,
0: Real FM.
1: Κατά τα άλλα.
0: Και προσπαθούμε να σας δροσίσουμε. Η Γεωργία έχει δίκιο. Αν θέλετε να δροσιστείτε, πάτε, λέει, στον Αθανάσιο Διάκοφο Κίδας. Δεν έχω πάει, είναι η αλήθεια.
1: Ούτε εγώ.
0: Να, και ένα μέρος που δεν έχω πάει.
1: Εσύ, η Ελισάβετ, είπαμε, τα έλεγα και χθες, είναι για διαφήμιση. Έχω πάει εδώ το πολυταξιδεμένο μας κορίτσι. Τι ωραία τα ταξίδια όμως.
0: Το καλύτερο. Η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις για την ψυχική σου υγεία.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό θα σου πω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Λοιπόν, θα έχουμε σε πολύ λίγο, θα συζητήσουμε για το μεταναστευτικό.
0: Το θέμα που έχει προκύψει με τη μεταφορά.
1: Τη μεταφορά, ναι, από μεταναστών από την Κρήτη. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Υπάρχει βεβαίως μία διαβεβαίωση, mm-hmm, ότι θα γίνει μόνο αυτή η διαδικασία για να ολοκληρωθούν, για να ολοκληρωθεί η καταγραφή και ταυτοποίηση.
0: Ότι είναι προσωρινό το μέτρο.
1: Ότι είναι προσωρινό, έτσι. Και ότι θα μεταφερθούν σε δομές στην υπηρετική Ελλάδα, όπως γινόταν. Τώρα υπάρχουν όμως
0: έχουν υπάρξει αντιδράσεις και η σύσκεψη αυτό δείχνει.
1: Ναι, θα γίνουν και άλλες συσκέψεις και καταλαβαίνω ότι υπάρχει κοινή γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλά θα τα δούμε
0: σε λίγα λεπτά από τώρα. Θα έχουμε λεπτά τον Περιφερειάρχη Βόρειο Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη. Αλλά έχει μπει στο στούντιο Παναγιώτης, ναι, Βολάνης, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στους δρόμους. Παναγιώτη.
2: Σωστά, κάτι δεν πάει καλά. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα της Ομηρίδου Σκυλίτσι, mm-hmm, στον Πειραιά. Προφανώς μιλάω για τη γνωστή οδό. Λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, oh, στη συγκεκριμένη οδό. Οπότε η τροχιά έσπευσε, έκλεισε εκεί τη δεξιά λωρίδα. Θα έχουμε αναμενόμενα και κάποιο μποτιλιάρισμα. Αλλά να το γνωρίζουν οι οδηγοί.
0: Πολύ προσοχή. Αν μπορούν να αποφύγουν, λοιπόν, την, ναι, Ομηρίδου Σκυλίτσι, ας το πράξουν. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι σε μία ωρίτσα και κάτι, στις 11.30, είναι προγραμματισμένη και η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η ακρίβεια,
1: και τα μέτρα δείχνει κατά της ακρίβειας. Ότι τέλος η καλοκαιρινή ανάπαυλα, τα κεφάλια μέσα σιγά σιγά. Και
0: νέα σχολική
1: από ό,τι
0: χρονιά
1: μας είπε ο Σπύρος Παπαδάκης, μας έδειξε κάτι ντοσχέ που θα πάρουν.
0: Τα ντοσχέ αυτά.
1: Ο Γκώδη μας τα έδειξε ο Σπύρος.
0: Και τα νέα χωροταξικά.
1: Ναι.
0: Για τον τουρισμό και τσάπε.
1: Αν κρίνουμε και από την χθεσινή κυριακάτικη ανασκόπηση που έκανε μετά από δύο εβδομάδες ο Πρωθυπουργός και πάλι.
0: Υπήρχε ένα διάλειμμα.
1: Αναφορά και στην οικονομία, αναφορά όμως και στα εθνικά θέματα.
0: Γιατί βέβαια, έστειλε μήνυμα.
1: Μετά τις τελευταίες αντιδράσεις της Τουρκίας, πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, εκεί θα συζητηθεί και θα συζητηθούν και τα χωροταξικά πλαίσια. Το Ταμείο Ανάκαμψης, που όπως είπα, τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Οπότε πρέπει να κλείσουν και όλες οι εκκρεμότητες σε αυτό το θέμα. Μπορεί να μην είναι επισήμως στην ατζέντα τα μέτρα της ΔΕΘ, αλλά επειδή γίνονται συνεχώς συσκέψεις.
0: Καλά, τώρα δεν είναι επισήμως. Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το καταλαβαίνουμε όλοι. Μπαίνουν στο τραπέζι οι τελικές εξαγγελίες που θα γίνουν σε λίγες εβδομάδες, σε λίγες μέρες από τώρα στην Θεσσαλονίκη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, και το μέτρο με τα σούπερ μάρκετ, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον Δημήτρη Χριστούλια, για την συμφωνία των κυρίων όπως την αποκαλούμε, και εκεί θα παρουσιάσει στο Υπουργικό ο κύριος Θεοδωρικάκος. Αναμένεται να ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για το πώς προχωράει αυτή η πρωτοβουλία για τις μειώσεις των τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα. Μέχρι στιγμής στη λίστα φαίνεται ότι έχουν μπει 1.100 κωδικοί.
0: Ναι, αλλά μπορεί λέει να αυξηθούν, να φτάσουμε μέχρι τους 1.500 κωδικούς, έτσι, όχι προϊόντα.
1: Ναι. Έχουμε μία εβδομάδα ακόμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή. Οπότε υπάρχει μία εκτίμηση ότι ενδεχομένως να προσθεθούν και άλλοι 400 κωδικοί περίπου το επόμενο διάστημα. Μένει να το δούμε λοιπόν αυτό. Και πού θα καταλήξει τελικά η μείωση. Γιατί όλα αυτά τίθενται σε αμφιβολία το τελευταίο διάστημα, Στεφανία. Με ποια έννοια, τι αποτελεσματικότητα μπορεί να έχει αυτό το μέτρο, όταν βλέπουμε τις τιμές του ντίζελ, γενικά των καυσίμων και του πετρελαίου, να ανεβαίνουν το τελευταίο διάστημα, και τους πρατηριούχους, τους επαγγελματίες του κλάδου να προειδοποιούν ότι από την 1η Σεπτέμβρη, αν δεν υπάρξει παράταση της επιδότησης, τα πράγματα θα είναι άσχημα.
0: Νομίζω ότι έχει, εγώ, εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει, απλά θα είναι θέμα ημερών.
1: Είναι θέμα ημερών.
0: Ξέρεις, είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν μπορείς να το αποφύγεις.
1: Όχι, ακριβώς γι' αυτό. Και γι' αυτό οπότε κρατάς και ένα απόθεμα πάντα, γιατί λες ότι για το έκτακτο πρέπει να είμαι προετοιμασμένος να χρησιμοποιήσω και αυτό. Και αυτό το λέω γιατί αν δεν υπάρξει επιδότηση, αυτή η κατάσταση και αυτές οι ανατιμήσεις στο ντίζελ, το οποίο είναι το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων και τη μεταφορά τους, άρα επηρεάζει όλη την αλυσίδα του εμπορίου, καταλαβαίνουμε ότι αυτό στο μέλλον θα το δούμε να μετακυλείται στον καταναλωτή. Άρα, αν πας να πάρεις ένα μέτρο, όπως είναι η συμφωνία κυρίων με τις μειώσεις στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μη βάλεις τρεκλοποδιά με κάτι άλλο. Πρέπει αυτό, ξέρεις, να είναι στην ίδια ζυγαριά. Λοιπόν, πάμε στο μεταναστευτικό λοιπόν, γιατί όπως σας είπαμε και νωρίτερα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Βόρειου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κοπέλες.
1: Να είστε κοπέλες, μας φτιάξατε την ημέρα, κύριε Μουτζούρη.
2: Ωραίες κοπέλες.
1: Έτσι. Πείτε κι άλλα.
0: Συνεχίστε με αυτό.
1: Έτσι, αρχίσαμε πολύ καλά. Να πάμε στα δύσκολα. Να πάμε στα δύσκολα, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε την μεταφορά πάνω από 400 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται από την Κρήτη στη Σάμο και τη Λέσβο, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και κάνατε μία έκτακτη σύσκεψη χθες.
2: Βεβαίως.
1: Και τι προέκυψε.
0: Έγινε καταχάσει μεταφορά επίσης.
2: Να βάλουμε το background, να βάλουμε το θέμα. Η Λέσβος, τώρα είμαστε στη Λέσβο, γι' αυτό μιλάμε για τη Λέσβο.
0: Ωραία.
2: Αλλά τα ίδια ισχύουν για τη Σάμο, για τη Χίο, για τα άλλα νησιά. Ήταν νησιά, η Λέσβος ήταν ένα νησί το οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από το 2015 έως το 2020 με τη μεταναστευτική κρίση. Δεδομένου ότι πέρασαν, όλοι τα θυμόμαστε, περίπου 1.000.000 πρόσφυγες και μετανάστες, λαθρέοι, πέρασαν από τη Λέσβο στην προσπάθειά τους να μεταβούν στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι για να μείνουν στη Λέσβο ή στην Ελλάδα. Περάσαμε πολύ δύσκολες περιόδους. Είχαμε τα προβλήματα με τα ΜΑΤ όταν ήρθαν να εγκαταστήσουν μια δομή. Μετά το 20 πάρθηκαν μέτρα από την κυβέρνηση, καλά μέτρα, και ελαφρυνθήκαμε. ήμασταν χαρούμενοι. Εν συνεχεία, το 26 προκύπτει εδώ στη Λέσβο ο αυτόδης πυρετός. Mm. Από την Ελλάδα μόνο εδώ έχουμε αυτόδης πυρετό. Με αποτέλεσμα να γίνει τεχνηλάτιση, να σφάζονται σωριδών ζώα, να μην ξέρουμε που θα καταλήξει αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι στη Λέσβο το ΑΕΠ το εισόδημα της Λέσβου κατά τα 2-3
1: εξαρτάται από αυτά.
2: Είναι,
1: ναι,
2: η κτηνοτροφία. Δεν είναι ο τουρισμός. Είναι η κτηνοτροφία. Άρα λοιπόν εξαρτώμαστε πολύ από την κτηνοτροφία.
1: Μάλιστα.
2: Όταν λοιπόν είχαμε αυτά τα δύο συσσωρευμένα γεγονότα, τη μία μέσα από την μεταναστευτική κρίση, τον αυτόδη πυρετό που είναι δράση, είναι ενεργεία, μεταφέρονται 200 τόσοι μετανάστες στη Λέσβο από την Κρήτη.
0: Ναι.
2: Από την Κρήτη.
0: Ναι.
2: Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Λένε ότι για να εξεταστούν, να καταγραφούν.
1: Δεν σας έχουν ενημερώσει για ποιο λόγο.
0: Δεν μπορεί, για να αποσυμφορηθεί, υποτίθεται λίγο η Κρήτη. Και θα είναι
2: Όταν όμως ένα νησί ήταν τόσο ταλαιπωρημένο, που προσπαθεί να βρει το βηματισμό του, το επιβαρύνει ξανά και αρχίζουν πάλι τα πνεύματα να εξάπτονται, δεν κάνει καλό.
0: Έχετε
2: πολλές άλλες δομές, θα πάνε να καταγραφούν.
0: Έχετε κάποια, έλεγα νωρίτερα, ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι αυτό θα είναι προσωρινό και ότι θα γίνει μόνο για καταγραφή και ταυτοποίηση.
1: Τι έχετε λάβει εσείς αυτές τις διαβεβαιώσεις?
0: Ναι. Είστε και σε αυτό αντίθετος, δηλαδή θέλω να πω, καταλαβαίνω να είστε αντίθετος και εσείς και η τοπική κοινωνία. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τέλος πάντων την αντίθεσή σας και την αντίδρασή σας. Στην μόνιμη παραμονή.
2: Μας είχε λεχθεί μέχρι τώρα ότι δεν θα μεταφερθεί κανείς από άλλο νησί.
0: Ναι.
2: Αυτό μας είχαν διαβεβαιώσει. Και το είχαμε πιστέψει. Άρα λοιπόν αρχίζουμε να αμφισβητούμε ό,τι λέγεται. Ότι μεταφέρονται για να καταγραφούν και να αποχωρήσουν. Αρχίσαμε να το αμφισβητούμε. Αφού μας λέγανε ότι θα έρθει κανείς και έρχονται, σημαίνει ότι τα λεγόμενα δεν έχουν βάση. Πιθανόν να μην έχουν βάση. Εάν ισχύσει αυτό που λέτε και ελέγχθει από τα Υπουργεία, θα είμαστε ικανοποιημένοι στην απογοήτευσή μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν ίσχυσε να μην έρθει κανείς, αλλά θα είμαστε ικανοποιημένοι που θα φύγουν. Μακάρι να ισχύσει για να μην ξανά έχουμε αποστολές εδώ.
1: Αυτές οι διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν έχουν έρθει επισήμως σε εσάς, στην περιφέρεια?
2: Έχω κάθε λόγο να πιστεύω τον κύριο Πλεύρη, τον εμπιστεύουμε. Είναι άνθρωπος που μπορεί να τον πενεπιστευτείς, αλλά δεν κατευθύνουν πάντα τα πράγματα οι υπουργοί. Υπάρχει νομεκλατούρα η οποία ρυθμίζει τι θα γίνει.
0: Τι εννοείται?
2: Στη δημόσια διοίκηση υπάρχει ο επικεφαλής και υπάρχει η νομεκλατούρα δημοσιοπολιτική.
1: Ότι μπορεί να μιλάμε για μια γραφειοκρατική απόφαση?
2: Ότι μια απόφαση που πιθανόν να μην ήταν γνώστη υπουργό.
1: Ναι, τώρα εσείς τι αποφασίζετε στη σύσκεψη από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθείτε?
2: Εμείς, η απόφαση που πήραμε, και ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, ήταν παρόντες οι δήμαρχοι, ήταν παρόντες πολλοί κόσμος, η απόφαση είναι να μην ξαναδεχθούμε νέα αποστολή. Αυτή έγινε εν αγνία μας, δεν θα τη δεχθούμε, δεν θέλουμε καινούργια αποστολή.
1: Ωραία, άρα ήρθανε οι πρώτοι 217 στη Λέσβο, ήρθανε τη νύχτα. Και θα πάνε και στη Σάμο από ό,τι καταλαβαίνουμε, 200 άτομα. Ωραία, από εδώ και πέρα εσείς λέτε ότι δεν θα δεχθείτε κανέναν άλλον μετανάστη ή πρόσφυγα από την Κρήτη?
2: Το πω διαφορετικά. Κάνουμε παράκληση, κάνουμε έκκληση.
0: Ναι.
2: Το επιβαρημένο νησί με τον αυτόδη και με τις μνήμες του μεταναστευτικού, όπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι αποβιβάστηκαν στις ακτές του νησιού, να μην το ξανεπιβαρύνουν. Υπάρχουν πολλές άλλες δομές να πάνε να καταγραφούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Εσείς αυτό, εσείς
0: ούτε
1: αυτό
0: δηλαδή
1: το μήνυμα...
0: για καταγραφή, έτσι?
2: Συγγνώμη.
0: Ούτε για καταγραφή. Αυτή τη στιγμή οι δομές δεν έχουν, θέλω να πω, σε σχέση με την χωρητικότητά τους, δεν είναι γεμάτες. Θέλω να πω, τι πρόβλημα θα δημιουργήσει?
2: Μα και δεδομένου ότι δεν είναι γεμάτες, θα πρέπει να εκενωθούν ακόμη περισσότερο. Αυτό ζητάμε.
1: Δεν έχουν εκενωθεί, δεν έχουν φύγει όλο αυτό το διάστημα από τη δομή της Λέσβου και της Σάμου?
2: Και το λιμενικό και κυρίως η κυβέρνηση. Το αναγνωρίζω αυτό. Έγινε εκένωση των νησιών. Αλλά δεν θέλουμε να ξαναγεμίσουν.
0: Ναι.
2: Αν όντως ισχύσει ότι θα καταγραφούν και αμέσως μετά από 15 μέρες θα αποχωρήσουν.
0: Ναι.
2: Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Αν λοιπόν αυτοί οι πρώτοι 217 που πήγαν στη Λέσβο και οι υπόλοιποι 200 στη Σάμο, δείτε ότι μέσα σε λίγες μέρες καταγράφονται και φεύγουν. Πάνε είτε σε κλειστές δομές, στην ενδοχώρα κτλ. Θα δεχθείτε να πάρετε έστω πάλι προσωρινά από την Κρήτη άλλους μετανάστες?
2: Εμείς κάνουμε έκκληση να σεβαστούν τα πάθη της Λέσβου. Τα πάθη
0: αυτό
2: του Αυτόδους.
0: Το καταλαβαίνουμε.
2: Εδώ ο κόσμος είναι σε έξαψη. η κτηνοτροφία που σας είπα είναι τα δύο.
0: Ναι, ωραία. Η Σάμος όμως είναι η Σάμος, είναι η Χίος.
2: Η Σάμος είναι ο τουρισμός. Η Χίος δεν επιβαρύνθηκε.
0: Μόνο η Σάμος. Παρόν, ναι, δεν έχει.
2: Ναι, λέω και μέχρι τώρα. Άρα κάνουμε έκκληση να ληφθούν υπόψη τα πάθη της Λέσβου και της Σάμου.
1: Διαφορετικά, κύριε Μουτζούρη, για να το θέσω, γιατί πρέπει να δούμε και το επόμενο βήμα. Εσείς, ας πούμε, ότι δείτε ότι προγραμματίζονται να έρθουν και άλλες δεκάδες ή εκατοντάδες μετανάστες στο επόμενο διάστημα στο νησί. Τι θα γίνει?
2: Θέλω να έχω τη βεβαιότητα ότι το θέμα που δημιουργήθηκε τώρα, η αντίδρασή μας, το ότι το φαίνεται στην επιφάνεια κι εσείς κι άλλοι, θα βοηθήσει να εισακουστεί το αίτημά μας.
1: Ναι. Και ότι δεν θα χρειαστεί, εννοείται, να κάνετε κάτι πιο δυναμικό?
2: Μην με βάζετε να πω τέτοια. Είμαι ειρηνιστής, θέλω την ειρήνη. Η Λέσβος αρχίζει και ανεβαίνει. Δέχεται πολλούς επισκέπτες, δέχεται Τούρκους επισκέπτες. Πάει καλά γενικά το νησί. Ας το αφήσουμε να τραβήξει το δρόμο.
0: Ναι. Οι ροές από την Τουρκία είναι μειωμένες πάντως, έτσι?
2: Όχι, δεν είναι μειωμένες.
0: Δεν είναι, δηλαδή.
2: Πλημμυρισμένοι.
0: Είχαμε αυτή την. Οι ροές, όχι αφίξτουρες, για ροές μεταναστών, λέω.
2: Α, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Άντε να ξεφύγει ένα κάπου.
1: Δηλαδή οι δομές, ας πούμε, στην Λέσβο και στην Σάμο, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους 200 και 200 που ήρθαν από την Κρήτη, τι πληρότητα, σε τι βαθμό ήταν γεμάτες?
2: Στη Λέσβο ήταν πληρότητα οι 200 σε σχέση με τους 300 του 7%, στη Σάμο μπορεί να ήταν 15%.
1: Άρα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
2: Και αυτό θέλουμε να μηδενίσουμε. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν έχω κανένα λόγο να εγκλωβίζονται εδώ.
0: Μάλιστα. Μια που είπατε για τις αφίξεις των Τούρκων, για πείτε μας.
1: Πάνε καλά.
0: Το λέγαμε και χθες, βλέπαμε τα στοιχεία.
2: Επισκεπτών εννοείται.
0: Ναι. Αυτές οι αφίξεις τώρα.
2: Ναι, χθες το βράδυ πήγα να φάω ένα ψάρι με τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
2: Όλα τα τραπέζια του συγκεκριμένου κέντρου μίλαγαν τουρκικά.
0: Είδες την ίδια εικόνα, δίνει, που είδα και εγώ στοιχεία.
1: Άρα έχει γίνει η δουλειά. Το θέμα της βίζας έχει διευκολύνει πάρα πολύ.
2: Το ότι μας εισάκουσε ο κύριος Πρωθυπουργός το 2023 και καθιερώθηκε με έγκριση της Ευρώπης η βίζα, η χορηγούμενη επιτοπίως, ωφέλησε πολύ τα νησιά.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς τα νησιά δεν κάνουν εξωτερική πολιτική για τα προβλήματα στο Αιγαίο, τα οποία τα αναγνωρίζω ότι υπάρχουν. Είμαι 100% υπέρ των δικαίων ετοιμάτων της Ελλάδος, αλλά εδώ είναι χαμηλή πολιτική, είναι πολιτική τουρισμού, είναι πολιτική κουλτούρας. Αυτή δεν ενισχύουμε.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Περιφερειάρχη Βορειοαιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ, κοπέλες.

0: Καταλαβαίνω ότι η αντίδραση είναι σε αυτή τη λεπτή γραμμή, στο αν, κατά πόσο αυτό θα είναι ένα προσωρινό μέτρο, ναι, που αφορά μόνο την ταυτοποίηση και τον έλεγχο, ή θα είναι όχι μόνιμο, αλλά τέλος πάντων θα είναι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
1: στο
0: η παραμονή
1: μέρος,
0: του στο νησί. Νομίζω αυτό είναι.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και η ανησυχία, επειδή αυτά τα νησιά έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος.
0: Έχουν, δεν το συζητώ.
1: Από το 2015.
0: Και όποιος, επειδή εγώ είμαι και από ένα από αυτά τα νησιά, δηλαδή από την Χίο, εγώ μπορεί να μην το καταλαβαίνω και εσύ. Αλλά έχουν περάσει δύσκολα.
1: Ακριβώς. Εμείς μιλάμε για λίγο από την ασφάλεια της Αθήνας και από την απόσταση.
0: Έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές.
1: Της Αθήνας.
0: Γι' αυτό το λέω. Έχω τσακωθεί πολλές φορές.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί το ζήσανε διαφορετικά. Ναι. Το ζήσανε, το λέω, σε παρελθοντικό χρόνο, γιατί μας είπε ο κύριος Μουζούς, είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ουσιαστικά.
0: Ναι, είναι σε ιστορικά
1: χαμηλά. Οι πληρότητες των
0: Αλλά σου λέω, εκεί οι άνθρωποι έχουν περάσει δύσκολα και κάθε φορά τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι να το καταλάβω κι εγώ, τσακωνόμουν.
1: Ναι. Όχι.
0: Αλλά και μου έλεγαν συνέχεια, αφού μου εξηγούσαν.
1: Το βλέπουμε από πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Το βλέπεις, μου λέει, από πολύ μακριά. Δεν είναι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Και υπάρχει αυτή η ανησυχία, μην τυχόν ξαναζήσουν έστω και σε έναν κάποιο βαθμό αυτό, ναι, που είχαν ζήσει.
0: Και
1: παλιότερα,
0: θέλω να σου πω ότι στην αρχή και οι Χιώτες, που ξέρω, μιλάω γιατί το ξέρω για τους Χιώτες και οι υπόλοιποι νησιώτες όμως, εκεί είχαν δείξει πολύ μεγάλη ηλική στους πρόσφυγες.
1: Μα τις θυμόμαστε τις σκηνές, όταν στις πολύ δύσκολες ημέρες του 2015.
0: Το λέω γιατί όποιος λέει κάτι διαφορετικό.
1: Και τη βοήθεια που έδωσαν οι ντόπιοι.
0: Εγώ θυμάμαι σαν τώρα την πλατεία της Χίου να κάνουν μάθημα σε παιδάκια, δημιουργία, να προσπαθούν. Ειδικά στα παιδάκια, σου λέω, θυμάμαι, είχε γίνει σαν μια μεγάλη κατασκήνωση.
1: Τις εικόνες με τις δύο γιαγιάδες.
0: Ναι, ναι. Στη Λέσβο,
1: κρατούσαν
0: βεβαίως,
1: στη Λέσβο.
0: Βεβαίως,
1: τα νεογέννητα, τα γράφει στα γιος και τα τάιζαν. Γάλα, τέλος πάντων, αυτές οι σκηνές είναι στο μυαλό των νησιωτών και των ανθρώπων της Λέσβου και των ανθρώπων της Σάμου προφανώς, και υπάρχει ανησυχία επειδή βλέπουν και ότι οι καραβιές δεν σταματούν προς την Κρήτη και τη Γαύδο. Οπότε καταλαβαίνουν ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Μια ανησυχία, μην τυχόν δουν τις δομές τους να ξαναγεμίζουν. Έκκληση λοιπόν από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να μην επιβαρυνθεί. Να μην επιβαρυνθούν εκ νέου αυτά τα νησιά.
0: Πάντως μοιάζει λίγο σαν μεταφορά του προβλήματος, να τα λέμε τώρα.
1: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση στις δομές της ενδοχώρας.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Ναι. Γιατί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν από ένα νησί σε άλλα νησιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ότι υπήρχαν οι δομές στη Λέσβο και τη Σάμο και δεν πρέπει να δημιουργήσει κάτι από την αρχή. Υπήρχαν οι υποδομές, θέλω να πω, υπήρχαν. Αλλά γιατί δεν μεταφέρονται στην ενδοχώρα και μεταφέρονται προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου? Αυτό
0: ίσως
1: είναι ένα ερώτημα.
0: Ναι, ούτε εγώ κατάλαβα. Ίσως επειδή ενδεχομένως είναι στην Κρήτη ήδη λειτουργεί δομή προσωρινής, έτσι.
1: Ναι, η οποία
0: διαμονής και έχει χωροθετηθεί.
1: Κατά διαστήματα γεμίζει.
0: Ναι, και έχει χωροθετηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τελικές απαιτούμενες εργασίες για τη λειτουργία δεύτερης δομής στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Αλλά κι εγώ. Αφού υπάρχει διαβεβαίωση ότι είναι προσωρινές οι μεταφορές, ακούμε
1: θα
0: και
1: το
0: τον
1: δούμε.
0: Περιφερειάρχη.
1: Θα το δούμε και το επόμενο
0: διάστημα.
1: Αν
0: είναι προσωρινές, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν ξέρω, επειδή είναι οργανωμένες οι δομές και ίσως επειδή είναι σε ιστορικό χαμηλό η χωρητικότητά τους, ενδεχομένως για αυτό.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα για τους τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις κι άλλο.
4: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εγκατελειμμένο κτίριο στον Πειραιά, στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνεδριάζει σε μία ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπερωτικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου που μετέφερε μαθητές με μίνι βαν στην Ολλανδία. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι πρόκειται για Γερμανούς ταξιδιώτες.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Η υπόσχεση είναι υπόσχεση.
1: Έλε, σταμάτα.
0: Ο Νίκος Σάπρα. Όχι, δεν λέω γιατί είναι μιστά, παιδί μου.
1: Ποια?
0: Το τραγούδι, το Gather Electric Dreams.
1: Συγγνώμη, νόμιζα ότι πάλι θα με έχει βάλει στη γωνία γιατί είναι μιστά, θα δεχτώ τηλέφωνο.
0: Καλέ, στο τέλο θα νομίζω ότι σου κάνω και μπούλινγκ. Και δεν το υποσχέθηκε και σε μένα το φαγητό στο κάτω-κάτω.
1: Έλαντε, πάμε.
0: Δεν έχω και καμιά πρεμούρα δηλαδή να φτιάξει τα γεμιστά. Λοιπόν, ό,τι υποσχεθήκαμε λοιπόν στον φίλο ακροατή, ο Νίκος Απραντής το βρήκε και το ακούτε τώρα.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για φωτιά σε χώρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος. Και επίσης υπάρχει φωτιά στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση ένα ελικόπτερο και υδροφόρες εκεί του Δήμου. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και τα δύο.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα, λέγαμε ότι όλα αυτά τα σχολικά είδη που είδαμε να αρχίζουν να μπαίνουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ από το Σάββατο δειλά-δειλά, αλλά φαντάζομαι στις επόμενες μέρες θα αναπτυχθούν πλήρως. Η μουσική λίγο, τα Windows που συζητούσαμε, όλα αυτά μας θυμίζουν τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Αυτά, αγαπητοί μου, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε έναν προϋπολογισμό.
1: Πρέπει να δούμε τον τιμοκατάλογο για φέτος.
0: Αχ, τι θα έχει αυτός ο τιμοκατάλογος. Πρέπει να κάνουμε έναν προϋπολογισμό, λοιπόν, γιατί κοντοπλησιάζει ο Σεπτέμβρης.
1: Έλατε.
0: Και η επίσκεψη σε βιβλιοπολία.
1: Στις μειώσεις θα είναι και σχολικά είδη.
0: Θα είναι και σχολικά είδη. Για να δούμε, λοιπόν, τι θα περιλαμβάνουν αυτή η συμφωνία κυρίων. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αποστολό Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, ο οποίος θα μας μεταφέρει και την τελευταία εικόνα που έχει όσον αφορά και την συμφωνία κυρίων και τα σχολικά είδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έρχεται ο λογαριασμός για τους γονείς σιγά-σιγά, ε.
2: Έτσι, έρχεται ένας από τους πιο δύσκολους μήνες του έτους, που είναι ο Σεπτέμβρης. Αρχίζουν τα σχολεία, αρχίζουν τα φροντιστήρια, τα κέντρα μελέτης, ξένες γλώσσες, συν αυτά τα οποία πρέπει να προμηθευτούν όλοι για τα παιδιά μας, τετράδια, τσάντες, κασετίνες, θυλάμους, θυλούς, μολύβια, γεωμετρικά σχήματα και όλα αυτά, τα οποία θα είναι, θα έλεγα, ελπιστούμε φέτος να είναι λίγο συγκρατημένα σε σχέση με πέρσι. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι από την εθελοντική εθνική συμφωνία η οποία έχει γίνει μεταξύ της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του ΣΕΒ και των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων, ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 100 κωδικοί, 100 κωδικοί για τα σχολικά είδη που θα τα έχουν σε έκπτωση από 5% και πάνω. Αυτό βέβαια περιμένουμε να το δούμε, γιατί τα ίδια λέγανε και πέρσι. Δεν πιστεύω να είμαστε, γιατί έγινε σε επίπεδο πρωθυπουργού, πάλι στο ίδιο έργο θεατές, αρκεί να είναι τα ποιοτικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα 50 φύλλα, τα τετράδια ή οποιαδήποτε άλλα τετράδια, τα οποία πέρσι συναντήσαμε, πρόπερσι ήταν στα 80 γραμμάρια, πέρσι πήγαμε πρόπερσι στα 70 γραμμάρια, πέρσι στα 60 γραμμάρια.
0: Πού θα φτάσουν,
1: έλατε, πού θα φτάσουν, το σκέφτομαι κι εγώ.
0: Τι θα είναι, δύο φύλλα χαρτί θα είναι στο τέλος.
2: Ευελπιστώ να μην, τα δούμε φέτος τα 50 γραμμάρια το φύλλο, δηλαδή να γράφει το παιδάκι στην προστινή σελίδα και να φαίνεται.
1: Ότι είναι πολύ λεπτό το
0: φύλλο. Ναι.
2: Ακριβώς. Το ίδιο λέω, ελπίζω να μην γίνει αυτό που έγινε πέρσι. Και βέβαια να είναι πραγματικές οι μειώσεις. Εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε και όλες τις τιμές από τα περσινά, της περσινής χρονιάς στα σχολικά, αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους. Όπως είδαμε και στον πληθωρισμό τον ετήσιο, είδαμε τα σχολικά να είχαν τσιμπήσει ακόμα παραπάνω σε σχέση με πρόπερση, γύρω στο 3,7%.
1: Ναι.
2: Ελπίζουμε φέτος να δούμε κάποιες καλύτερες τιμές. Ευελπιστούμε τουλάχιστον.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, σε γενικές γραμμές, μια που λέμε για τον προϋπολογισμό, προφανώς είναι μια σημαντική οικονομική υποβάρηση για τις ελληνικές οικογένειες. Πού είναι τα μεγαλύτερα έξοδα, είναι για παράδειγμα η σχολική τσάντα, να μας δώσετε περίπου μια τάξη μεγέθους.
0: Είναι τα πιο ακριβά είδη.
1: Ναι, να μας δώσει μια τάξη μεγέθους για τη σχολική τσάντα, για τα τετράδια, για τη γραφική ύλη.
2: Κοιτάξτε, μπορούμε να βρούμε τσάντα σχολική, βέβαια είναι ανάλογα για ποια τάξη μιλάμε, έτσι, γιατί αν βρούμε τσάντα σακίδιο που λέμε, μπορεί να το βρεις και στα 5 ευρώ, αλλά το σακίδιο αυτό δεν είναι για να βάλεις τα βιβλία και τα τετράδια της πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, είναι ένα απλό σακίδιο για τον υπηαγωγείο και τέτοια. Τώρα, εάν βρούμε τις τσάντες τις επώνυμες, ιδίως αυτές που θέλουν τα παιδιά, σύμφωνα και με τα, αυτά τα οποία τα θέλω που έχουν σε σχέση με πέρσι, μπορεί να τις βρούμε και σε τιμές σε 30, σε 40, σε 50 ευρώ. Υπάρχουν και πολύ ακριβότερες αυτές οι επώνυμες τσάντες, οι οποίες είναι, θα έλεγα, πανάκριβες, όσο έκπτωση και αν τηρήσουν την Εθνική Συμφωνία κάνουν. Από εκεί και πέρα τα τετράδια μπορούμε να τα βρούμε σε λεπτά τα εισαγωγής.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο τουλάχιστον ελληνικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στα σχολικά, στα τετράδια, αλλά και όχι μόνο, τα οποία έχουν, είναι των 80 γραμμαρίων τα 50 φύλλα, σίγουρα θα είναι ακριβότερα από τα εισαγωγής στα κινέζικα, που είναι και καλύτερη ποιότητα τα ελληνικά, δεν το συζητάω. Μπορεί να τα συναντήσουμε και στο 1,5 και στα 2 ευρώ τα κινέζικα αυτά τα τετράδια, τα 50 φύλλα, μπορεί να τα βρούμε ακόμα και σε 40, 45, 50 λεπτά. Όμως υπάρχουν, ανάλογα με την ποιότητα, παίρνεις και το προϊόν. Γιατί αν είναι να πάρω 10 τετράδια κινέζικα για να κάνω τη δουλειά μου, προτιμώ να πάρω ένα ελληνικό που θα είναι το καλύτερο και το ποιοτικότερο για να κάνει τη δουλειά το παιδί. Μετά είναι η στυλή, είναι οι γόμες, είναι οι ξύστρες, είναι τα μολύβια, είναι τα γεωμετρικά σχήματα.
0: Πολύ γραφική είναι.
2: Είναι οι κασετίνες, είναι τα κανσόν, τα χαρτόνια τα οποία θέλουν στις πρώτες τάξεις δημοτικού που κάνουν την χειροτεχνία. Είναι πάρα πολλά προϊόντα τα οποία θα υπολογίσουμε αφού θα μπουν οριστικά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και στα άκια του σούπερ μάρκετ, αλλά πολύ περισσότερο και στα συνοικιακά, αλλά και όχι μόνο βιβλιοπολία, να δούμε σε ποιες τιμές θα καταλήξουν φέτος να είναι συμφέρουσες για τον κάθε καταναλωτή, για τον κάθε γονιό που θέλει να αγοράσει τα προϊόντα για το παιδί του και τα παιδιά του. Τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει είναι να δούμε τι θα γίνει φέτος και ποια θα είναι η αύξηση όσον αφορά τα φροντιστήρια, τις ξένες γλώσσες.
0: Τώρα εγώ... πάμε στα μεγάλα έξοδα, γιατί αυτά που λέμε για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, δηλαδή η μαρκαδόρη, πυλός, ξυλομπογιές, φύλλα κανσών κτλ., είναι ένα έξοδο που κάνουν οι γονείς τον Σεπτέμβριο, αλλά συνήθως αυτά κρατάνε τουλάχιστον για 5-6 μήνες και μπορεί να χρειαστεί σε κάποια από αυτά μια ανανέωση. Τα μεγάλα έξοδα, κύριε Ραυτόπουλε, έρχονται όσο μεγαλώνουν τα παιδιά. Και από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, αλλά κυρίως γυμνάσιο λύκειο, που έχουμε τα φροντιστήρια ξένων
1: δημοτικού.
0: Γλώσσων. Ναι.
1: Α, για ξένες γλώσσες.
0: Ξένες γλώσσες
1: δημοτικό. Πήγα να σου πω, γιατί άρχισαν και μου λέγανε ότι κάνουν.
0: Κέντρα μελέτης έχουν στο
1: αυτό,
0: Δημοτικό.
1: Εδώ άρχισαν και μου λέγανε ότι κάνουν
0: μόδας.
1: Ιδιαίτερα. Και φροντιστήρια και ιδιαίτερα από το Δημοτικό και είχα πάθει σοκ.
0: Έχει γίνει της μόδας πια τα κέντρα μελέτης. Σχεδόν τα περισσότερα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και όχι μόνο, έχουν και κέντρα μελέτης πλέον μέσα.
1: Όχι για ξένες γλώσσες, για τα μαθήματα
0: του σχολείου.
1: Ναι, ναι, και εγώ δεν το πίστευα.
0: Τα μεγάλα έξοδα όμως είναι εκεί. Είναι γυμνάσιο λύκειο, γιατί. Και όσο ανεβαίνουν οι τάξεις στις ξένες γλώσσες, ανεβαίνουν και το κόστος που πληρώνεις στο φροντιστήριο, τα λεφτά. Αλλά και μετά έρχονται και η προετοιμασία στο Λύκειο για τις Πανελλήνες. Άρα, τι γίνεται εκεί, γιατί άμα θέλουμε έναν τουλάχιστον μισθό οι γονείς για να πληρώνουν μόνο τα φροντιστήρια, κύριε Ραυτόπουλε, δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
2: Πιστέψτε με, για δύο παιδιά, εάν έχει ένας μία οικογένεια η οποία το ένα πηγαίνει, όχι να μην πω για Λύκειο, να πω στο γυμνάσιο και το άλλο στο δημοτικό,
0: ναι.
2: Πράγματι ένας μισθός δεν του φτάνει. Γιατί τώρα πλέον δεν είναι μόδα, λόγω του ότι όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όλοι αναζητούμε δουλειά γιατί δεν φτάνει ο ένας μισθός και να κάνουμε και δεύτερη και τρίτη δουλειά, τα παιδιά μας δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τα στέλνουμε στα κέντρα μελέτης που είναι εισάξια σε τιμές, θα έλεγα, όσον αφορά τα φροντιστήρια που θα πάνε τα παιδιά του γυμνασίου ή του Λυκείου. Έτσι λοιπόν είναι ένα επιπρόσθετο κόστος πλέον για το κάθε νοικοκυριό, για την κάθε οικογένεια, τα κέντρα μελέτης. Από εκεί και πέρα είναι οι ξένες γλώσσες, όπως είπατε, που στο γυμνάσιο πλέον τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να έχουν δύο ξένες γλώσσες.
0: Ναι,
2: παλιά
0: ναι.
2: Ήταν μόνο τα αγγλικά. Τώρα
1: υπάρχουν... Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Γενικά
2: βεβαίως. Και τρεις και τέσσερις δεν είναι κακό. Το κακό είναι το κόστος των φροντιστηρίων για τις δύο ξένες γλώσσες, είτε αγγλικά γαλλικά είτε αγγλικά γερμανικά, γιατί αυτά έχουν.
0: Ναι.
2: Στα γυμνάσια, ανάλογα με τα τμήματα τα οποία θα συμπληρωθούν τα παιδιά. Το
0: από την Πέμπτη Δημοτικού η δεύτερη ξένη γλώσσα.
2: Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Έτσι λοιπόν κάνει ένα δυσβάστατο. Και μην ξεχνάμε σε όλα αυτά ότι υπάρχουν και δραστηριότητες των παιδιών.
1: Αυτό βέβαια.
2: Υπάρχουν
1: είτε αθλήματα,
2: είτε μουσική. Είναι χορή, είτε είναι μουσική, είτε είναι συν τις φόρμες, τα φοιτικά είδη, τα παπούτσια. και στα δημοτικά θα πάρεις και το παγουρίνο και το φαγητοδοχείο και άλλα πολλά προϊόντα.
0: Κύριε, οποία... αυτό που λέει.
1: Είναι πραγματικά
0: τώρα έτσι όπως το ακούω όλο αυτό, ναι. Στο τέλος δεν μένουν λεφτά για να φάμε.
2: Είναι ανελαστικές δαπάνες. Όπως για να το κάνουμε, είναι ανελαστικές δαπάνες αυτές, τις οποίες μπορεί να στερηθεί ο κάθε άνθρωπος, η κάθε οικογένεια, πράγματα για τον εαυτό του ή ακόμα και για το φαγητό του. Αλλά για τα παιδιά πρέπει να πάρει. Γιατί, παράδειγμα, δεν μπορεί να πάει το παιδί χωρίς αθλητικά παπούτσια στο σχολείο, γιατί δεν θα το αφήσει ο δάσκαλος και καλά θα κάνει να κάνει γυμναστική. Μη σπάει στο πόδι του, μη κάνει κανένα κάταγμα, κανένα διάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καταλαβαίνετε. Είτε να πάει χωρίς να έχει τα αθλητικά, τη φόρμα του και αυτά. Όλα αυτά τα οποία χρειάζεται, οι οποίες είναι ανελαστικές δαπάνες. Ο κάθε γονιός, η μητέρα, ο πατέρας θα προτιμήσει, και αυτό κάνει, θα προτιμήσει να στερηθεί ο ίδιος ή για τον εαυτό του, για τον οικοκυριό, παρά να στερήσει από το παιδί.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ για τις δραστηριότητες το καταλαβαίνω αυτό, αλλά στο κομμάτι του φροντιστηρίου δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε συνδέσει εδώ στη χώρα μας, εδώ και δεκαετίες, το φροντιστήριο με την επιτυχία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή, είναι ομολογία αποτυχίας του εκπαιδευτικού συστήματος αυτό να αναγκάζονται οι γονείς να πληρώνουν για να προετοιμάσουν.
0: Κάτσε να δεις, γιατί επειδή. Εγώ ένα παιδί, ήδη το παιδί μου το ένα έδωσε Πανελλήνιες πέρσι. Οπότε έχω ζήσει τι σημαίνει η προετοιμασία των Πανελληνίων εξετάσεων. Γιατί μιλάμε για ένα δυσβάστακτο κόστος. Είναι ένα μισθό στο ελάχιστο.
1: Έτσι όπως είναι, πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό τον ανταγωνισμό, το σκληρό ανταγωνισμό, για να εξασφαλίσει αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο.
0: Και αν το παιδί σου θέλει να μπει και σε μια συγκεκριμένη σχολή, οπότε παλεύει και δίνει βάση σε μια συγκεκριμένη σχολή, και μετά, αν έχεις και ένα δεύτερο παιδί που έρχεται και θα κάνει και εκείνο προετοιμασία Πανελληνίων, δυστυχώς στην εποχή μας δεν είναι έτσι όπως ήταν στη δική μας παλιά Στεφανία. Εμείς κάναμε, αλλά εγώ θυμάμαι να κάνουμε στην τελευταία τάξη.
1: Εγώ έκανα τελευταία τάξη.
0: Τελευταία τάξη κάναμε, οι περισσότεροι στην τρίτη ηλικίου. Αυτό ξεκινάει οπωσδήποτε στη Δευτέρα. Κάποια παιδιά ξεκινούν και ακόμα και από την πρώτη.
1: Καλά, εδώ σου λέω, μου λένε από το δημοτικό ότι ξεκινάνε τα παιδιά και κάνουν φροντιστήριο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα.
0: Τα κέντρα μελέτης, τα γνωστά.
1: Ναι, αυτό τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί δεν προλαβαίνουν οι γονείς.
1: Ιδιαίτερα, είναι για αυτό το λόγο. Ναι, αλλά αν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είχε αυτές τις ελλείψεις. Έτσι.
0: Αν εγώ βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια η παραπαιδεία ζει και βασιλεύει.
1: Μα εντάξει, ενισχύεται περισσότερο η παραπαιδεία. Ακριβώς, όπως τώρα.
2: Να προσθέσω αυτά που λέτε. Βέβαια, οι γονείς θα κάνουν τα πάντα, όπως είπατε, όπως κάνετε και εσείς, να πληρώσουν για τα παιδιά τους τα φροντιστήρια, προκειμένου να περάσουν στην επιθυμία που έχουν, στη σχολή που θέλουν να περάσουν. Για φανταστείτε όμως το παιδί να δώσει και να μην φτάσει στην επιθυμία τη δική του και θα πρέπει να πάει να σπουδάσει στην περιφέρεια.
1: Ναι, είναι και αυτό φυσικά.
2: Το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλά, και σαν ενός εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας, από γονείς, οι οποίοι πέρασαν τα παιδιά τους, που μας έχουν πει ότι αδυνατούν να τα στείλουν στην περιφέρεια, θα ξαναδώσουν την επόμενη χρονιά, για αν περάσουν στην Αθήνα, στην κατοικία την οποία, στη μόνιμη κατοικία που έχουν, θα πάνε. Αλλιώς δεν θα πάνε. Δεν μπορούν.
0: Εκεί συνεχίζεται η αιμορραγία.
1: Ναι, για τα φροντιστήρια έχετε εικόνα για το κόστος κατά μέσο όρο?
2: Είναι ανάλογα, να σας πω, με τα παιδιά, για ποια θα πάνε. Θα πάνε για τα μαθήματα της δέσμης, θα πάνε για όλα τα μαθήματα, θα πάνε για κάποια, καταλάβατε. Είναι ανάλογα με το πακέτο που θα πάρει, που θα επιλέξει το παιδί, πάει και το κόστος του διδάκτων του φροντιστηρίου. Εκεί που μπορεί να πεις ότι υπάρχει μια, θα έλεγα, εικόνα, είναι ως προς τις ξένες γλώσσες.
1: Ναι.
2: Που λίγος πολύ τα φροντιστήρια είναι περίπου στα ίδια, ανάλογα με την τάξη που θα πάει, βέβαια, το παιδί, από τις προκαταρκτικές τάξεις, από τις πρώτες μέχρι και τις να φτάσει να δώσει είτε για lower είτε για προφήσεση. Εκεί πέρα λοιπόν κυμαίνεται περίπου στα 80 με 90 ευρώ για το κάθε παιδί. Αν υπάρχουν και περιπτώσεις που φροντιστήρια κάνουν εκπτώσεις, θα έλεγα, εάν έχεις δύο παιδιά σου λέει μείον 30%, μείον 20%, εάν πας και τα δύο παιδιά στο ίδιο φροντιστήριο.
0: Λοιπόν, έρχονται μηνύματα από φίλο Κροατή. Ο Γιώργος λέει: θα πάει το παιδί μας φέτος πρώτη δημοτικού και ακούγοντάς σας λέει: πόνεσε η τσέπη μου. Όλα αυτά λέει που λέτε δεν είναι πλέον πολυτελή έξοδα, δηλαδή η δραστηριότητα, αν θα έχει καλά τετράδια, είναι απαραίτητα.
1: Αυτά είναι απαραίτητα. Το θέμα δεν θα έπρεπε να ήταν απαραίτητα τα φροντιστήρια από τόσο μικρές ηλικίες. Δηλαδή, μια μέση οικογένεια δεν μπορεί να τα αντέξει.
2: Γι' αυτό είπα ότι είναι ανελαστικές δαπάνες. Είναι σίγουρο. Και ο κύριος Γιώργος, καλό θα είναι μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αφού θα πάρει το καλή πρόοδο να έχει το παιδάκι του και να είναι καλή σχολική χρονιά, αφού θα πάρει τη λίστα από τον δάσκαλο, το τι πρέπει να πάρει, τότε μη ζαλιστεί, να πάει να τα πάρει και θα βάλει βασανίδι, ότι θα βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη, προκειμένου να πάρει τα τετράδια και τα στυλό και τα μολύβια τη πρώτη δημοτικού. Αυτά τα οποία θα ζητήσουν στην πρώτη δημοτικού. Για να φανταστείτε ποια είναι, πόσο είναι, ποια είναι η διαφορά.
0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε κύριε, αυτό που λέω τώρα τη διαφορά, γιατί στέλνει μήνυμα φίλη ακροάτρια που μένει στην Αγγλία μόνιμα. Το μόνο, λέει, που πληρώσαμε εμείς εδώ είναι η τσάντα των παιδιών. Όλα τα υπόλοιπα τα παρέχει το σχολείο. Δηλαδή, τετράδια, βιβλία δεν έχουν. Έχουν, λέει, έναν προτζέκτορα και γράφει ο δάσκαλος και διαβάζουν όλα μαζί. Μολύβια, ξυλομπογιές, στήλο κτλ. Είναι κοινά. Τα αφήνουν στο σχολείο και όλοι χρησιμοποιούν τη γραφική ύλη. Τη μοιράζονται.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν συστήματα εκπαίδευσης.
0: Τελείως διαφορετικό σύστημα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ραυτόπουλο.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Real FM.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
5: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Ε, τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
6: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αν Μόργαν και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κατάλαβες
1: λοιπόν,
0: τώρα με τι είναι
1: αντιμέτωποι αυτό.
0: Οι γονείς κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Γιατί εντάξει, πέρα από τα σχολικά είδη, τα στυλό, τους μαρκαδόρους, αυτά είναι το μικρότερο κόστος, παιδιά. Αυτό είναι πραγματικά το μικρότερο κόστος. Στα φροντιστήρια γίνεται η μεγάλη σφαγή και σου έβγαλα εγώ τον τιμοκατάλογο τώρα κάτω και σου εξήγησα που το δικό μου το παιδί έδωσε πέρσι πανελλήνιες και ήθελε να περάσει αρχιτεκτονική, που σημαίνει και σχέδιο ότι πρέπει να κάνεις μαθήματα. Σχέδιο ελεύθερο και γραμμικό, που παρακαλώ, δεν διδάσκεται στο, δηλαδή
1: αυτό,
0: μάθημα.
1: Αυτό συζητούσαμε.
0: Πανελλαδικός εξεταζόμενο που δεν διδάσκεται ούτε στην τρίτη ηλικία, έστω υποτυπωδώς, για τα παιδιά τα οποία θα χρειαστεί να δώσουν σχέδιο. Δεν είναι μόνο αρχιτεκτονική, και όσοι θέλουν να περάσουν γραφιστική, θέλουν και εκείνοι να δώσουν σχέδιο. Απαιτείται.
1: Πάντως, καλά, αυτό είναι.
0: Είναι αδιανόητο.
1: Τρελό, είναι αδιανόητο.
0: Πας λοιπόν από εκεί, ξεκινάς και λες, σου είπα 200 ευρώ το μήνα μόνο για το
1: πάει
0: σχέδιο.
1: Ένα χιλιάρικο τέλος πάντων, μην το
0: 600 ευρώ το φροντιστήριο. Πας ένα χιλιαρικάκι πάρα πολύ εύκολα για την προετοιμασία των παιδιών.
1: Το μήνα. Το, είναι απίστευτο.
0: 800 ευρώ με 1000 για την προετοιμασία στις πανελλήνιες εξετάσεις. Η οποία ξεκινάει πολύ νωρίτερα.
1: Η οποία ξεκινάει πολύ νωρίτερα, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός. Γι' αυτό ξεκινάει νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λέγαμε, ότι εμείς κάναμε, ξέρω εγώ, τρίτη ηλικίου για παράδειγμα. Και κάνουνε. Αυτό που ζητούσαμε στο διάλειμμα, ότι ακόμα και αν οι γονείς επιλέξουν για τα παιδιά τους τα ιδιωτικά σχολεία, να πάνε το παιδί σε ένα ιδιωτικό σχολείο.
0: Τα φροντιστήρια στο, το πανελλαδικό δεν τα γλιτώνουν.
1: Το φροντιστήριο δεν τα γλιτώνουν.
0: Υπάρχει εξειδίκευση πια στα φροντιστήρια, ναι. Και γίνεται.
1: Και ούτε τις ξένες γλώσσες.
0: Χαμός για να βρεις το φροντιστήριο που θες, που είναι εξειδικευμένο, αν θες το παιδί σου να περάσει πολυτεχνείο, αν θες να περάσει στα θεωρητικά. Αν θες να... δεν είναι αυτό που είχαμε εμείς σε ένα φροντιστήριο, πηγαίναμε εντάξει τελευταία τάξη απλά για να δώσουμε εξετάσεις. Άρα παιδιά, τη χάσαμε τη μάχη με την παραπαιδεία.
1: Την έχουμε χάσει σίγουρα, και τελικά ποιο την τροφοδοτεί αυτή.
0: Μήπως είναι και ένας τρόπος
1: να απασχολείται.
0: Μήπως είναι ένας τρόπος να βρίσκει δουλειά ένα μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού
1: που δεν μπορεί να απορροφηθεί.
0: Που δεν μπορεί να απορροφηθεί. Μήπως το τροφοδοτούμε εμείς οι ίδιοι αυτό το σύστημα της παραπαιδείας, γιατί αλλιώς θα είχαμε πολύ μεγάλη ανεργία έξω.
1: Συμφωνώ.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένο

0: Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε.
10: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Δάσκες φωτιές εκδηλώθηκαν πριν από λίγο στον Παϊτάνη των Γρεβενών και στον Ορεινό Όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας πλησίων του χωριού Καστανιά. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε εγκατελειμμένο κτίριο στον Πειραιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σε μισή ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Αντίστροφη μέτρηση για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Στόχος είναι η συνολική λίστα να περιλαμβάνει περίπου 1.500 κωδικούς προϊόντων. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου που μετέφερε μαθητές με φορτηγάκι στην Ολλανδία. Τοπικά μεσά αναφέρουν ότι πρόκειται για Γερμανούς ταξιδιώτες. Σφοδρή επίθεση στον Ρώσο πρόεδρο εξαπέλυσε ο ομόλογός του της Ουκρανίας ανήμερα της Εθνικής Ημέρας Ανεξαρτησίας της χώρας. Ο Πούτιν ελπίζει ότι είμαστε κουρασμένοι. Εμείς γνωρίζουμε ότι είναι θνητός, ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισημένοντας. Δεν μας κατάλαβε ποτέ και τώρα δεν έχει το χρόνο να το κάνει.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Μπαρτσελόνα νίκησε εκτός έδρας στην Έλτσε με 5-0 στην πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Στην πρώτη αγωνιστική της Premier League, η Λίβερπουλ ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με την Newcastle. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.

Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε μαζί σας παρεούλα μέχρι τις 12. Η ίδια παρέα, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Στεφανία Κασίμη. Και, α, δεν έχουμε πει.
0: Δεν είμαστε η ίδια παρέα, λάθος.
1: Έχουμε αλλάξει εδώ και μισή ώρα. Είναι η Κατερίνα Βουτσά που μάλλον πέρασε ωραία το Σαββατοκύριακο και είπε: δεν ξανάρχομαι στην εκπομπή των κοριτσιών. Και η Κατερίνα Βουτσά λοιπόν στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου. Εύη Βουλιουκλιώτη παραμένει σταθερή στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: 2-11-200-8-200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μα στέλνεται στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Ρωτάει ο Τζόρτ, τα γεμιστά θα είναι για λατζή ή με κοιμά. Με κοιμά εννοούμε πάντα.
1: Καλά. Είσαι με το κοιμά.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι. Εγώ ναι. Τα θέλω κανονικά ορφανά.
0: Όχι, τα κανονικά είναι με κοιμά.
1: Όχι, τα κανονικά είναι τα ορφανά. Και μετά. Χωρίς κοιμά. Λίδες που λέει η Κατερίνα. Κατάλαβες τώρα, Στεφανία.
0: Θες
1: να κάνουμε γκάλοπ.
0: Θέλω να κάνουμε
1: γκάλοπ. Ποια είναι τα κανονικά γεμιστά, παιδιά?
0: Με κοιμά.
1: Τα ορφανά ή με κοιμά?
0: Με κοιμά.
1: Ναι. Καταρχάς, κάνε απλά γεμιστά. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί το πράγμα.
0: Θα φτιάξω
1: και μετά, άμα θες, βάλε μέσα και κοιμά.
0: Αποφάσισα. Αυτό μου θυμίζει, έτσι όπως το πες, αυτό το γκάλοπ που κάνει ο
1: ναι.
0: κύριος Νιφλής.
1: Ναι.
0: Συνάπηκνα, ναι, ναι. Είναι το αγαπημένο του, το γνωστό. Δεν μπορεί να μην το ξέρει.
1: Το ρωτήσεις... πεπόνι, το καρπούζι.
0: Όχι, ρε, oh,
1: τι.
0: Σουβλάκι με πατάτες ή χωρίς. Το τυλιχτό με πατάτες ή χωρίς.
1: Χωρίς.
0: Με.
1: Τώρα που δεν θα συμφωνήσουμε.
0: Είσαι με τον Νιφλή, εσύ.
1: Είναι, μα ο Μάνος ξέρει ότι το σουβλάκι κανονικά, το τυλιχτό, δεν έχει πατάτα, Χριστιανή μου, μέσα. Η πατάτα έχει μπει για να κάνει μπούγιο. Και να σε ταΐσουν εκεί πέρα ότι υπάρχει
0: κακό.
1: Σε υδατάνθρακα και σε άμυλο, ξέρω εγώ. Το σουβλάκι, το τυλιχτό, το κανονικό,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: αυθεντικό.
0: Το ξέρω, είσαι σε αυτή την πλευρά. Τι να κάνω τώρα.
1: Μα έτσι ήταν τα σουβλάκια όταν ήμασταν παιδιά, παιδιά. Δεν βάζαν πατάτες μέσα.
0: Τι να κάνω, είσαι σε αυτή την πλευρά. Η Κατερίνα μας πως το τρώει με πατάτες. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Α, ρωτήσουμε και το Χριστούλια σε λίγο να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να το λύσουμε
1: μόλις
0: αυτό το θέμα.
1: Έχουμε τον Δημήτρη τον Χριστούλια.
0: Ότι θα είναι στην πλευρά μου.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, ο Δημήτρης είναι καλοφαγάς.
0: Γι' αυτό σου είπα, είμαι σίγουρη ότι θα είναι στη δική μου πλευρά. Πιστεύω, δεν πιστεύω να πέσει. Δεν νομίζω να πέσει.
1: Κάτσε. Δεν θέλω να προκαταβάλεις τον κόσμο.
0: Όχι. Αλλά μπορείτε να. Εντάξει. Εμείς ως πότας κάνουμε τον γκάλαπ γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά.
1: Ναι, γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά. Α, ορίστε. Real blog. Ορφανά και πάει σε Ελλάδος. Αλλιώς Λίας, πάμε σε γιουβαρλάκια. Δίκιο έχει. Τώρα θα μου πεις εσύ στα γιουβαρλάκια και δεν βάζω κοιμά.
0: Με βολεύει εμένα το ορφανά, μην νομίζετε. Από κάθε άποψη.
1: Δεν έχεις καταλάβει ότι δουλεύω για σένα. Αλλά δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Δημήτρης Χριστούλιας στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Έχουμε μια καλημέρα. Hot ερώτηση πριν από το
1: Έχουμε ρεπορτάζ. Έντονους προβληματισμούς εδώ, 24 Αυγούστου. Και ο προβληματισμός μας είναι γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά.
2: Εγώ, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Ελισάβετ. Εγώ προτιμώ ορφανά.
1: Α, μπράβο, βρε Δημήτρη.
0: Όχι, ότι μην μειοψηφία.
2: Να πάω κοιμά, τρώω μακαρόνια με κοιμά.
1: Έτσι, μπράβο, πες τα.
2: Με κοιμά, τώρα,
1: βάζω και μπόλικο τυρί τριμμένο μετά πάνω από τα μακαρόνια με κοιμά και τα ευχαριστιέμαι, Χριστιανή μου.
2: Τι υπόθεση τώρα, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Με ρωτήσατε. Ωραία, και το τυλιχτό σε παρακαλούμε με πατάτα ή χωρίς.
2: Χωρίς πατάτα.
0: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Έπεσα
1: τελείωσε.
0: Έξω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τα ύστερα του κόσμου.
1: 2-0.
0: Έπεσα έξω.
1: Ελισάβετ Στεφανία.
0: Δημήτρη,
1: 2-0 το σκορ.
0: Δεν το περίμενα ποτέ από σένα.
2: Αγαπητές μου συναδέλφισες. Τυλιχτό μόνο. Με κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι και κόκκινη πάπρικα. Και πάπρικα γλυκά.
1: Συμφωνώ.
2: Κόκκινη πάπρικα.
1: Συμφωνώ τελείως. Απόλυτα, Δημήτρη.
0: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, Δημήτρη. Μάλλον δεν θα ξαναφάμε έξω μαζί.
2: Στεφανία, εμείς θα πάμε και θα πούμε.
1: Όχι, δεν κατάλαβα. Θα πάμε έξω, εσύ θα τρως τα δικά σου, δεν θα σταγγίξουμε και εμείς θα τρώμε τα δικά μας, δεν μας σταγγίξουμε.
0: Δεν πάμε για σουβλάκια συνήθως, Δημήτρη, γι' αυτό. Οπότε εντάξει, τα βρίσκουμε.
2: Πάμε για αυτά που τους αρέσουν, έτσι, τα θαλάσσια
1: εντάξει. Λοιπόν, Στεφανία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι.
1: Έρχονται τα μηνύματα και.
0: Ναι, νομίζω ότι έχω χάσει.
2: Αλλά θα σα πω και κάτι άλλο, μου επιτρέπετε.
1: Ναι, ναι.
2: Ποιο είναι ο καλύτερο μεζέ?
0: Ποιο είναι?
2: Η παρέα, παιδιά.
0: Παρέα,
2: δεν κάνει τίποτα. Εγώ όταν είμαι με τη Στεφανία ή όταν είμαι με σένα, Ελισάβετ, είναι η καλύτερη παρέα. Άρα δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι. Πες τα, Δημήτρη. Γιατί με την καλή παρέα
0: ναι.
1: και τίποτα από αυτά να μην έχεις και ένα μικρό ποτηράκι κρασί να έχεις και με έναν γάβρο παστό, ό,τι θέλεις. Κάτι πολύ απλό. Ντομάτα,
0: περνάει η ώρα.
1: Θα περάσει η ώρα ευχάριστα.
0: Ναι, ναι. Τώρα Ναι, τώρα εγώ με το Χριστούλια λίγο αγκούρι και λίγο γαύρο δεν είναι.
2: Άκου να δεις τώρα, αν έχουμε κανένα γαβράκι, μια σερδελίτσα, κανένα σταποδάκι, κανένα καλαμπαράκι. Ναι.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι παρέα, εδώ είναι η στρώση λουκούλιο.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει. Κοίτα, το Ορφανά καταρχάς κέρδισε.
1: Ναι.
0: Νομίζω από.
1: Κατά κράτος, Στεφανία,
0: από τα μηνύματα.
1: Μην το παλεύει, μην το παλεύει.
0: Δεν το παλεύω, έχει κερδίσει κατά κράτος. Επίσης είπαμε, με βολεύει με. Σκέψου που έχει πάει ο Κιμάς.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Η τιμή. Με βολεύει σου.
1: Μου χάρη.
0: Τίποτα, τέλος.
1: Εγώ στο δικό μου κρεοπωλείο.
0: Και έτσι περνάμε στο ρεπορτάζ.
1: 18, 19, 20 ευρώ το κιλό, καταλαβαίνει τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
2: Να σα πω κάτι. Τώρα υπάρχει καλύτερο φαγητό καλοκαιρινό από τον Καγιανά, από τη Στραπατζάβα. Ντοματούλα και αυγά μέσα.
0: Πολύ ωραία.
2: Τώρα αφήσετε τώρα τι μάδε και όλα αυτά. Τώρα έχει.
1: Κάνει ζέστη.
2: Έχει ωραία καλοκαιρινά φαγητά τώρα στην χώρα μα. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε τα πάντα.
0: Έχεις δίκιο. Με έπεισες, Δημήτρη, δεν θα φτιάξω την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: την πάτησε ο Σοκράτης τελικά.
2: Θα σε πείσω για αυτά που θα σου πω τώρα.
0: Τώρα, για προχώρα.
1: Πάμε στα σοβαρά τώρα, να δούμε τι να περιμένουμε. Γιατί η συμφωνία αυτή που την αποκαλούν Συμφωνία Κυρίων και μας λένε εδώ σε μηνύματα, μην τη λέτε έτσι. Γιατί είναι σκέτη κοροϊδία, έτσι λένε κάποιοι στα μηνύματά τους.
0: Ακόμα και εργαζόμενοι στο σούπερ μάρκετ.
1: Μετράμε μία εβδομάδα για να τεθεί σε ισχύ.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τώρα σε λιγότερα από 20 λεπτά, στις 11.30 έχει προγραμματιστεί το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου και ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι η πορεία της πρωτοβουλίας που έχουν πάρει τα σούπερ μάρκετ, οι βιομηχανίες και το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με τις μειώσεις σε βασικά αγαθά, κυρίως τρόφιμα, από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έχει πλέον ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα και ποια προϊόντα θα μειωθούν, σε ποια ποσοστά και πώς θα μπορούν να τα εντοπίζουν οι καταναλωτές. Όλα αυτά πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία. Και αυτό που έχω να σας πω ως πληροφορία, αυτό που έμαθα πριν από λίγο, είναι ότι μέχρι και την Παρασκευή ήταν περίπου 760 τα προϊόντα τα οποία έχουν προτίθεται οι βιομηχανίες τροφίμων και οι πολυεθνικές να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου. Είναι 750 μέχρι στιγμής, με 800 τα προϊόντα τα οποία έχουν στείλει οι πολυεθνικές και οι βιομηχανίες τροφίμων την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, τις λίστες με τα προϊόντα στα οποία θα προχωρήσουν σε μειώσεις, μεσοσταθμικές μειώσεις, πρέπει να σας πω 6, 7, 8% είναι οι μεσοσταθμικές μειώσεις. Αυτό που μαθαίνω, Ελισάβετ και Στεφανία, είναι το εξής, ότι μέχρι να τεθεί σε ισχύ την επόμενη Δευτέρα αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών, τα προϊόντα θα ξεπεράσουν τα χίλια. Και αυτό γιατί ενώ και πριν από λίγες μέρες αυτό που γνωρίζαμε, αυτό που μαθαίναμε είναι ότι μέσα στη συμφωνία θα υπάρχουν μόνο τα επώνυμα προϊόντα. Τώρα μαθαίνουμε ότι θα υπάρχουν και κάποια, όχι τα περισσότερα, τα λιγότερα θα είναι, προϊόντα ιδιωτικής.
0: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όντως ήταν εκτός, αυτό έλεγαν.
2: Λοιπόν, θα υπάρχουν, να δούμε πόσα θα υπάρχουν, δηλαδή αν θα είναι 700-800 τα επώνυμα και περίπου 200-300 τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Θα το δούμε αυτό μέχρι την Παρασκευή. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που θέλουν και τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες τροφίμων και προφανώς και η κυβέρνηση είναι η οποιαδήποτε μείωση γίνει να είναι αισθητή, να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Θα υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα μειωθούν και 10 και 15 και 20%. Η μεσοσταθμική μείωση είπαμε ότι θα είναι 6 με 7 τα 100. Από εκεί και πέρα αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μπορέσει μια οικογένεια που δαπανούσε για παράδειγμα 500-400 ευρώ το μήνα για σούπερ μάρκετ να έχει ένα κέρδος 30-40-50 ευρώ το μήνα από αυτές τις μειώσεις.
0: Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Οι περισσότεροι, ξέρεις τι ρωτάνε όμως. Θα είναι μείωση σε σχέση με τι? Δηλαδή, αν έχει ανέβει η τιμή στο Θεό και μετά κάνεις μείωση. Δηλαδή, μείωση σε σχέση με τι?
1: Και κάποιοι λένε ότι τεχνητά ανέβηκε
0: όπως γίνεται σε πτώσεις.
1: Ανέβηκαν τιμές
0: τις
1: τελευταίες εβδομάδες.
0: Αυτό θέλω να πω. Άρα, από τι μειώνεις?
2: Ωραία. Θα σας πω το εξής. Πρώτον,
0: η βάση ποια είναι?
2: Θα σας πω. Σύμφωνα με τα όσα, με τις αποφάσεις που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία πάντα με τα σούπερ μάρκετ της βιομηχανίας, Ιούλιο και Αύγουστο, αυτό μας είπαν, αυτό βλέπουμε την πλειονότητα των προϊόντων, τουλάχιστον και εμείς, δεν έχει πέσει την αντίληψη μου κάτι διαφορετικό, ότι οι τιμές παγώσανε, ότι δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Προφανώς και οι τιμές βρίσκονται στα ύψη. Και το έχουμε πει από τον Real FM και από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και από όλες τις εκπομπές, ότι οι τιμές βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και γι' αυτό τον λόγο λαμβάνονται και αυτές οι πρωτοβουλίες, προκειμένου να υπάρχει μια ελάφρυνση. Μένει να το δούμε το τι εξαγγέλλεται ή το τι μαθαίνουμε εμείς και το μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Με το τι θα δούμε την επόμενη Δευτέρα, και κάθε μέτρο κρίνεται όπως έχουμε πει στην πράξη.
1: Ναι, Δημήτρη, θα πούν ότι μειώνουμε εμείς κατά 10% λέγω ή κατά 7% τα συγκεκριμένα γάλατα, για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Αλλά σε σχέση με την τιμή μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, δηλαδή κλείδωσε η τιμή στις τάδε του μήνα, και σε σχέση με αυτήν την τιμή που είχε τότε, εμείς θα μειώσουμε 10%.
2: Ακριβώς, υπάρχει και αυτό. Στην όλη συνεννόηση που γίνεται υπάρχουν κλειδωμένες τιμές και ήδη έχουν κλειδώσει τιμές, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, έτσι ώστε να πει ότι κάποιος τις αύξησε τις τιμές και μετά τις μείωσε. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει, είναι σε ισχύ ένας νόμος ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για μένα και ίσως ο μοναδικός νόμος, ένας από τους, μια απόφαση πολύ σημαντική, όπου εκεί σου λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις εκτόσεις και προσφορές αν προηγουμένως έχεις αυξήσει τις τιμές των αγαθών σου. Δηλαδή για τρεις μήνες δεν μπορείς να κάνεις κάποια προσφορά, κάποια έκπτωση, εάν έχεις προχωρήσει προηγουμένως σε ανατίμηση. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το εξής. Το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται ούτε με συμφωνίες κυρίων, ούτε υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί το οποίο μπορεί να δώσει μια οριστική λύση. Το θέμα ποιο είναι? Να πάμε και να δούμε την επόμενη εβδομάδα κάποια προϊόντα τα οποία ξέρουμε όλα τα νοικοκυριά, όλοι οι καταναλωτές γνωρίζουν τις τιμές των προϊόντων που επιλέγουν. Να δούμε κάποιες αισθητές μειώσεις. Να δούμε δηλαδή κάποιες μειώσεις σε κάποια προϊόντα τα οποία έτσι κι αλλιώς υποχρέωση και για τα σούπερ μάρκετ και για τις βιομηχανίες των Δήμων είναι αυτές οι μειώσεις να κρατήσουν τουλάχιστον για 2 μήνες και όλη η πρωτοβουλία να έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.
1: Και ας ελπίσουμε και για παραπάνω, Δημήτρη, γιατί μετά από τόσα χρόνια συνεχών ανατιμήσεων τα νοικοκυριά έχουν ανάγκη να δούνε μειωμένες τιμές και να τις δούνε και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Αυτά εννοείται ότι δεν τα... Δεν σας τα αναφέρω καν γιατί εξυπακούεται ότι τα νοικοκυριά πλέον δεν βάλλονται μόνο από τα τρόφιμα. Έχουν να πληρώσουν ακριβά ενίκεια, έχουν να πληρώσουν
0: ενέργεια.
2: Άρα έχει πολλά, ένα νοικοκυριό έχει πάρα πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσει, ειδικά από την έναρξη των ευθυνοπραξιών στη Μέση Ανατολή. Άρα προφανώς αυτό που περιμένουμε να δούμε την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε και μέσα στην τις επόμενες μέρες τελικά πόσα προϊόντα θα είναι, ποια προϊόντα θα είναι, αυτό που μαθαίνω είναι ότι δεν θα είναι ούτε μανταλάκια,
0: ούτε καβουροπόδαρα,
2: ούτε καβουροπόδαρα όπως την προηγούμενη φορά.
1: Ας ελπίσουμε να δούμε γάλατα, βούτυρα, να δούμε ζυμαρικά, να δούμε τα καθημερινής χρήσης.
2: Πολύ σωστά, να δούμε προϊόντα που καθημερινά μπαίνουν στο καλάθι των νοικοκυριών και να δούμε εάν τελικά όλα θα κριθούν, θα μπαίνουμε μέσα και στην πλατφόρμα και στο πόσο κάνει να δεν βλέπουμε αυτά τα προϊόντα.
1: Δημητρή, απορία. Πώς θα καταλαβαίνει κάποιος ποια είναι αυτά τα προϊόντα, θα υπάρχουν τα μπελάκια?
2: Ναι, προφανώς θα υπάρχει σήμανση, θα υπάρχουν τα μπελάκια, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι σε προσφορά. Άρα λοιπόν και στην πλατφόρμα είπαμε πόσο κάνει, θα μπορούν να μπαίνουν μέσα και να βλέπουν ποια προϊόντα έχουν μειωθεί. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είπαμε ότι θα είναι προϊόντα όπως το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βούτυρα, μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, καφές, δημητριακά, απορρυπαντικά, καθαριστικά. Γενικά θα είναι τα βασικά άγαθα. Μένει λοιπόν να δούμε από την επόμενη εβδομάδα σε ποια ποσοστά θα μειωθούν οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων και αν πραγματικά θα υπάρχει όφελος. Διότι αν δούμε ότι δεν υπάρχει όφελος για τους καταναλωτές, θα έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Υποθέτω όμως και θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον μέχρι να τα δω με τα μάτια μου, να δω με τα μάτια μου συγκεκριμένες τιμές, ότι θα είναι μια πρωτοβουλία
1: όλοι μου. Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη, ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα τυναχθούν στον αέρα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάνε οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων και πού θα φτάσει το ντίζελ και ενδεχομένως μην δούμε τίποτα αυξήσεις
0: υπέρογες
1: στο πετρέλαιο κίνηση, το οποίο ευθύνεται για όλη αυτή την κατάσταση.
0: Και έρχεται μετά και 15 Οκτωβρίου και το θέρμανσης.
1: Ναι, και αρχίσει μετά η κουβέντα και πούνε ότι ξέρετε κάτι, έχει αυξηθεί το πετρέλαιο κίνηση τόσο, τα πράγματα δεν πάνε καλά, αυτό μετακυλίεται στο κόστος του προϊόντος, αυτό μετακυλίεται τελικά στον καταναλωτή και δούμε άλλα πράγματα.
0: Δημήτρη,
2: για βεβαιότητα να πω συγγνώμη, Στεφανέ μου, η βεβαιότητα υπάρχει. Βλέπουμε το πετρέλαιο και σήμερα να κινείται πάνω από τα $90 το βαρέλι, στα 91,5 είναι αυτή τη στιγμή, παρόλο που καταγράφει μια μικρή μείωση της τάξης του 1%, η αβεβαιότητα υπάρχει. Επίσης, συγγνώμη Στεφανία, και κλείνω και τελειώνω εγώ με αυτό. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι ένα σούπερ μάρκετ, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έχει 20.000 κωδικούς. Το ότι 1.000 κωδικοί θα μειωθούν είναι κάτι που εμένα και ένας να μειωθεί και 10 να μειωθούν είναι προσωστή κατεύθυνση. Αλλά εάν παιδιά είναι στους 20.000 κωδικούς να μειωθούν 1.000 και να αυξηθούν στους υπόλοιπους 19.000
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, λες και με πρόλαβες είναι, αυτό πώς θα μπει φρένο σε αυτό και που δεν ξέρω αν έχει αποφασιστεί κάτι για να μπει φρένο σε αυτό ακριβώς περιγράφει τους υπόλοιπους κωδικούς. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο μέτρο κρίνεις, για παράδειγμα από το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο αν δεν κάνω λάθος έληξε πέρυσι τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, κάπου εκεί.
2: Ναι.
0: Ποιο μέτρο κρίνεις όταν καλύτερο, αυτό που αποφασίζεται τώρα ή το καλάθι?
2: Εγώ αυτό το βλέπω πιο στοχευμένο.
0: Πιο στοχευμένο. Ή θα μπορούσε να είναι και συνδυαστικό. Εντάξει, το άλλο ήταν στοχευμένο στα ευάλωτα, βέβαια.
2: Αυτό που μαθαίνουμε και γενικότερα είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, τουλάχιστον όσο έχουμε αυτή τη μεγάλη ενεργειακή κρίση. Λοιπόν, να βρεθεί μια φόρμουλα για μόνιμα χαμηλές τιμές σε κάποια προϊόντα. Αυτό είναι έτσι μία σκέψη που υπάρχει. Εγώ αυτό που θα ήθελα να δω, έστω και σε αυτά τα 1.000 προϊόντα, σε 1.500, γιατί δεν είναι όλοι που μετράνε τα ευρώ στο σούπερ μάρκετ, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει καν αυτό που συζητάμε. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως πάρα πολύ, πλειονότητα των νοικοκυριών, που τους ενδιαφέρει και το τελευταίο λεπτό και το τελευταίο ευρώ. Άρα λοιπόν θα ήθελα να δω να υπάρχει μία ευρία γκάμα προϊόντων καθημερινής ανάγκης, όπου οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα και να είναι χαμηλές τιμές και να αλλάζουν. Δηλαδή, σήμερα έχει η εταιρεία πολύ χαμηλές τιμές, αύριο έχει η ψή, να αλλάζουν οι εταιρείες δηλαδή και τα προϊόντα. Για να λειτουργεί και ο ανταγωνισμός φυσικά. Λοιπόν, θεωρώ ότι στοχευμένες κινήσεις έχουμε καταλάβει επίσης ότι δεν... το έχουμε πεδώσει ότι δεν πρόκειται να μειωθεί ο ΦΠΑ ακόμη και σε βασικά αγαθά. Δεν υπάρχει τέτοια βούληση από την κυβέρνηση. Θεωρούν ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα περάσει τελικά.
0: Το λένε και το ξαναλένε, νομίζω πια.
2: Το λένε και το ξαναλένε. Εγώ το μόνο που θα σας πω είναι ότι θα επαναλάβω και για τα μέτρα που βλέπω να τίθενται σε ισχύ και για τα μέτρα που δεν τίθενται σε ισχύ, ότι κάθε μέτρο κρίνεται στην πράξη. Ό,τι και να λέμε εμείς πριν την εφαρμογή κάποιων μέτρων και ό,τι να εικάζουμε και ό,τι πληροφορίες και να μεταφέρουμε, εάν δεν το δούμε την επόμενη μέρα στην τσέπη μας πραγματικά να υπάρχει αυτή η μείωση του κόστους για καθημερινά είδη, ειδικά για βασικά αγαθά όπως είναι τα είδη διατροφής, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ ότι σε λίγα λεπτά, σε λιγότερα από 10 λεπτά λογικά θα ξεκινήσει και το Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα συζητηθούν όλα αυτά. Ο Τάκης Θοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έχει την εικόνα σήμερα για το τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και μένει να δούμε εάν πραγματικά θα μπορέσουν τα νοικοκυριά να ανακουφιστούν μέσα από τις μειώσεις σε κάποια βασικά αγαθά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Και για τη συμμετοχή στην έρευνα που κάναμε εδώ πέρα.
0: Βέβαια,
1: και στο debate.
0: Οι υποστηρικτές μου έχουν αυξηθεί, θέλω να
1: πω. Ναι.
0: Σταδιακά αυξάνονται.
1: Στεφανία.
0: Τι να κάνω, να διαβάζεις τα μηνύματα. Σου λέω σταδιακά αυξάνονται οι υποστηρικτές των γεμιστών με κοιμά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Σε εμπιστέψαμε, εντάξει.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Ήταν καθοριστική η συμβολή σου, να ξέρεις. Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
4: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή.
7: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medwell. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι δασικές φωτιές στον Παϊτάνη Γρεβενών και στον Ορνόγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας κοντά στο χωριό Καστανιά. Για την κατασβεσή τους επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Την απόφαση της να ανεξαρτοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποιήσει με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, η Όλγα Γεροβασίλη. Περισσότερα στο real.gr. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε με αντίπεινα οποιαδήποτε χώρα παραχωρεί εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η υποστήριξη ότι η ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, είχα να δω το φίλο μου τον Μπάμπη.
0: Ο Μπάμπης απασχολεί το εργατικό δυναμικό του σταθμού. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Σωστά.
1: Όχι και εσύ τώρα.
0: Ναι. Ναι, ήρθε ο Μπάμπης, ο οποίος είναι από τις διακοπές και θέλει να μοιραστεί τώρα τις εμπειρίες του και δεν ξέρω εγώ τι, και απασχολεί. Μπάμπη, δουλεύουμε εδώ πέρα, έτσι. Έκανουμε εκπομπή μέχρι τις 12. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ μηνύματα.
1: Ναι, βλέπω.
0: Για τις τιμές γίνεται χαμός. Δεν νομίζω υπάρχει έντονη δυσπιστία.
1: Σόπα, βρε,
0: μου,
1: αποκλείεται.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Μα γιατί να υπάρχει δυσπιστία, γιατί έχουν πετύχει όλα τα προηγούμενα μέτρα. Γιατί?
0: Μα είχαν πετύχει τόσο πολύ, γιατί?
1: Γιατί?
0: Εγώ ρωτάω, εγώ δεν ξέρω.
1: Γιατί,
0: η Μαρία.
1: Γιατί έλεγαν θα πέσουν οι τιμές, θα τις συγκρατήσουμε τις τιμές και ανέβηκαν. Γιατί να υπάρχει δυσπιστία.
0: Δεν τα βλέπεις κάτω.
1: Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να υπάρχει δυσπιστία.
0: Ναι.
1: Απορώ κι εγώ.
0: Μαρία. Στέλνει μήνυμα, λέει. Πιστεύετε, λέει, αλήθεια, ότι θα γίνουν μειώσεις που πραγματικά θα τις δούμε στην τσέπη μας? Αν ελαττώσουν 10 ή 20 λεπτά το κιλό σε κάποια τρόφιμα τη στιγμή που τα έχουν ανεβάσει 50 λεπτά ή 1 και 2 ευρώ το κιλό, φτάνει? Τι να φτάνει? Αυτό θα είναι η σχέτη κοροϊδία. Δεν θα φτάνει απλά. Γιατί αν έχεις ανεβάσει κάπου την τιμή και μετά λες, α, τι ωραία, την ρίχνω για 10-15 λεπτά, φυσικά είναι σχέτη κοροϊδία. Είναι. Το ίδιο μήκος κυμάτος.
1: Μέτρα, συγγνώμη, τη Θεωρία Λμπλόν και τη Θεοδωρικάκου για τις τιμές, κορίτσια, να βγάλετε τα σερβίτσα Κριστόφλ. Εντάξει, δεν έχει διαφημίσει από εμάς Κριστόφλ. Λοιπόν, από τις κασετίνες και τις μπουφέδες. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, δεν θα το τρώσε απλά σερβίτσια.
1: Όχι, βέβαια. Όλα αυτά τόσο ακριβά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Συγγνώμη, εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα δύο σακούλες.
0: Σακούλες τι?
1: Γέμισα δύο σακούλες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, γέμισα δύο σακούλες. Με ψώνια.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας παρέχει τι ώρα να πληρώσω, 100 ευρώ. 100 ευρώ δύο σακούλες.
0: Μα δεν πήρες και τις σακούλες, σου λέει. Τις γέμισες.
1: Λέω, εγώ φταίω, λέω, μάλλον με τις επιλογές μου. Δεν φταίει.
0: Ναι, τι πήρες? Σολομό, χαβιάρι και τα
1: σχετικά. Όχι, απλά είχε λίγο κρέας μέσα. Είχε
0: κρέας.
1: Τρεις μπριζόλες.
0: Βλέπεις για να τρως τα γεμιστά με κοιμά.
1: Ναι.
0: Την πάτησες.
1: Ναι. 100 ευρώ, ρε παιδί.
0: Φαντασκέτα, Χριστιανή.
1: Τι πήρα, εσύ. Τι πήρα, φαγητό μια ημέρα έχει.
0: Μα τι φάγαμε.
1: Δύο τυριά.
0: Και τυριά.
1: Ήθελες τυριά. Ναι, ναι, πήρα και τυρί.
0: Ναι, και δεν σου φτάνει να φας ένα ταπεινό τυράκι εκεί να το. Θες να διαλέγεις κιόλας.
1: Δύο τυριά, το ένα. Μια γραβιέρα της προσφοράς πήρα.
0: Κοίτα με και πες την αλήθεια.
1: Αλήθεια λέω. Η μία ήταν προσφορά, βέβαια.
0: Α.
1: Και η όχι, και η δεύτερη ήταν. Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί πήρα μια άλλη τελικά. Ναι.
0: Τις προσφορές να τις προσέχεις.
1: Τις προσέχω.
0: Έχεις δει που είναι κάτι συσκευασίες που λέει αυτά. Για παράδειγμα, πες γκοφρέτες, τρεις γκοφρέτες.
1: Αυτό το λέγαμε προχθές.
0: Ναι.
1: Με τα μακαρόνια.
0: Και είναι πιο ακριβές από
1: αυτό
0: τη μία γκοφρέτα.
1: Αυτό λέγαμε, ότι
0: της...
1: οικογενειακή συσκευασία σε κάποιες, μία πολύ γνωστή μάρκα, τα μακαρόνια.
0: Ναι.
1: Ήτανε 3,40, αν θυμάμαι καλά, οικογενειακή. Ενώ το τεμάχιο, το απλό, ναι, έκανε 0,77, δηλαδή επί 3,08. Δηλαδή 3,08 ήταν να τα έπαιρνε σε χωριστά.
0: Ναι.
1: Και η οικογενειακή 3,40.
0: Γιατί να μην κάνω μια τριάδα, λοιπόν, παίρνοντα χωριστά.
1: Και στι κοφρέτε και στι
0: σοκολάτε.
1: Το σου λέω, εγώ παίρνω μια συγκεκριμένη. Στον άντρα μου είναι, γίνεται κατά κόρον αυτό.
0: Ναι, να σου πω. Δεν ξέρω, έχουμε πάρει διαζύγιο με τη λογική.
1: Τι να πω.
0: Ή είναι όποιον πιάσουμε, δεν θα πάρει χαμπάρι, θα πει, α, ναι, οικογενειακή προσφορά, άρα να την πάρω.
1: Τη μισή μπαταρία στο κινητό την ξοδεύεις στο σούπερ μάρκετ με υπολογισμούς. Κανονικά. Με το κομπιουτεράκι.
0: Παιδί μου, πράξεις στο μυαλό, να ακονίζουμε κιόλας την
1: Ελισάβετ. Έλα, Ελισάβετ, θα κάνουμε πράξεις στο μυαλό εκείνη, λοιπόν, την ώρα για τόσο ήμαρτον και σε αυτό δηλαδή.
0: Γιάννης από το Ήλιον λέει, με όλο το θάρρος λέει, θεωρείται μέτρο η συμφωνία κυρίων. Μια συμφωνία τη χαρακτηρίζει προεκλογική ο Γιάννης. Μετά λέει, τι έχουν να κερδίσουν οι όμιλοι. Μετά λέει, ζητά μην αυξήσετε ή μειώστε λίγο τις τιμές. Δηλαδή ότι πάμε σε μια συμφωνία επειδή είμαστε σε προεκλογική σεζόν. Πάμε σε μία συμφωνία, έχει ζητήσει από τις πολυεθνικές και τους ομίλους των σούπερ μάρκετ. Βάλτε πλάτη και καλά. Αυτή είναι σε ελεύθερη μετάφραση.
1: Ναι, σωστά.
0: Το μήνυμα του Γιάννη, βάλτε πλάτη τώρα και μετά θα τα αφαιθούν ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Και για να μην ξεχνάμε, εντάξει, η συμφωνία θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε προϊόν θα πρέπει να παραμείνει, είπαμε, στην πρωτοβουλία για τουλάχιστον 2 μήνες. Θα μπορούν και εντός τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κωδικούς, αλλά να τηρούνται οι όροι. Θα ενημερώνεται η ανεξάρτητη αρχή και μια που είπαμε ανεξάρτητη αρχή. Όλο αυτό το πράγμα θέλω να πιστεύω ότι θα ελέγχεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.
0: Κανονικά. Δεν θα έπρεπε. Αφού πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες.
1: Το λέω γιατί ακόμα και η πλατφόρμα αυτή, πόσο κάνει, που προφανώς είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, Και το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Ουσιαστικά είναι και ένα εργαλείο για τους ίδιους, για τον ίδιο τον ελεκτικό μηχανισμό.
0: Να, θέλω να σου πω ότι εγώ δεν
1: είναι
0: έχω.
1: Είναι μπροστά στα μάτια μας.
0: Ναι, εγώ δεν έχω χρόνο να μπω σε αυτή την πλατφόρμα.
1: Αυτοί που ελέγχουν θα έπρεπε να έχουν όμως.
0: Ναι, αυτοί που ελέγχουν εννοείται και τον χρόνο θα έπρεπε να έχουν και την διάθεση και όλα τα στοιχεία στη διάθεσή τους. Αλλά εγώ λέω, δεν ξέρω εσύ τι χρησιμοποιείς. Εγώ δηλαδή,
1: όχι,
0: για παράδειγμα, δεν έχω χρόνο να το κάνω αυτό.
1: Την χρησιμοποιώ όταν, για δουλειά, ας πούμε, για να ενημερωθώ για,
0: να για
1: κάποια
0: ρεπορτάζ.
1: Πράγματα.
0: Okay.
1: Έτσι,
0: άλλο, πράγμα ρεπορτάζ. Άλλο πράγμα αυτό.
1: Να δούμε και τι θα γίνει με τα σχολικά. Μην τα ξεχνάμε, γιατί δίνεται ιδιαίτερο βάρος στα σχολικά. Ναι, είπαμε και νωρίτερα, νομίζω αφιερώσαμε μεγάλο μέρος εκπομπής για το πόσο σημαντικό έξοδο είναι για τις οικογένειες.
0: Έρχεται σε λίγες μέρες.
1: Να δούμε, οπότε, επειδή στην πρωτοβουλία θα αναμένα να συνεδράσουν και στο σούπερ μάρκετ. Οπότε να δούμε.
0: Δεν έχει και άδικο ήδη. Ο Γιώργος, λέει. Μην αγώνες, λέει. Θα έρθει, λέει, και ο Ελνίνιο τώρα και θα βρεθεί πάλι η δικαιολογία να αυξηθούν.
1: Ναι. Ο Ελνίνιο. Επειδή για να δεις την ποιότητα, με τον κύριο Παπαδημητρίου για το Ελνίνιο συζητούσαμε τώρα.
0: Α, για το Ελνίνιο συζητούσαμε. Και πώς θα επηρεάσει τις τιμές εδώ.
1: Όχι,
0: όχι, το πήγα
1: τόσο
0: μακριά.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ναι. Φίλε Γιώργο, έχεις δίκιο, γιατί και ένα πέταγμα πεταλούδας στην Κίνα, όπως έχει αποδειχθεί τελικά, μπορεί να επηρεάσει τις τιμές εδώ.
1: Μπορεί και μπορεί σίγουρα, αλλά τις επηρεάζει λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε η πεταλούδα.

0: Real FM. Τάκης και
1: Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα σήμερα.
1: Ναι. Γι' αυτό θα ξαναδώσουμε ραντεβού αύριο στις 9.
0: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Δεν θέλω.
1: Ναι,
0: έχουμε ακόμα ένα τέταρτο.
1: 14 λεπτάκια, ναι.
0: Λοιπόν, Ελισάβετ μου, Κατερίνα μου, υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Club, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκτός από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
1: Και μην ξεχνάτε, όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Λοιπόν, σε μία τελευταία εξέλιξη,
1: ναι.
0: Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη γνωστοποίησε και επισήμως με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής την απόφασή της να ανεξαρτοποιηθεί από την κοινοβουλευτική.
1: Το περιμέναμε ότι θα γίνει.
0: Το περιμέναμε. Το είχε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό με ανάρτησή της.
1: Είχε στείλει και η Ρένα Δούρουτσι εδώ στην προθεσμία.
0: Ναι, απλώς επειδή ήταν και αντιπρόεδρος της Βουλής, υπήρχαν κάποια διαδικαστικά θέματα και υποχρεώσεις, οπότε καθυστέρησε. Τώρα, πότε χάνει αυτοδικαίως τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής? Θα ανακοινωθεί, φαντάζομαι, και στην Ολομέλεια, αν δεν έχει ανακοινωθεί. Λοιπόν, θα ανακοινωθεί, αφού δεν έχει Ολομέλεια, λοιπόν. Οπότε, νομίζω τώρα είναι με 10 επισήμως, έτσι.
1: Φιλορροή συνεχώς.
0: Ναι,
1: φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε και η Ελισάβετ,
1: αυτό που έκανε
0: για την κυρία Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα.
1: Ναι, ναι, είχε
0: Δουρου,
1: δώσει
0: έτσι
1: την προθεσμία η Ρένα
0: Μπουρούς. Όχι, ζητούσε αλλά, και έδρα, γιατί ζητά και έδρα. Ναι, και αλλά, η Βασίλη έχει αναξαρτοποιηθεί.
1: Αυτό που είχε κάνει εντύπωση τις προηγούμενες ημέρες ήταν η κίνηση προς την Νίνα Κασιμάτη. Γιατί εκεί ήταν ορθά κοφτά. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας, οι κινήσεις αυτές της Ρένας Δούρου έδειξαν ότι θέλει να δείξει στον κόσμο το ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει τα ηνία του κόμματος.
0: Με ό,τι αυτό σημαίνει. Είναι τρόικα, δεν τα έχει μόνη της.
1: Είναι τρόικα, γι' αυτό και περιμέναμε πώς και πώς να δούμε και τις αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Γιατί υπάρχει και Νίκος Παπάς.
0: Όχι, ο κύριος Παπάς τον είχαμε βγάλει εδώ με τον Σπύρο Παπαδάκη. Είχε πει ότι συμφωνεί και προσυπογράφει την επιστολή. Μας το είχε πει στον αέρα.
1: Άρα η κυρία Δούρου προφανώς λοιπόν δεν έκανε μόνη της την κίνηση, είχε συνεννόηση πιο πριν με τον Νίκο Παπα τουλάχιστον. Οπότε ήταν όμως μια κίνηση που πραγματικά εξέπληξε εμάς που είμαστε έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
0: για ποια,
1: δεν είναι
0: για
1: συνηθισμένο.
0: Για την κυρία Κασιμάτη, λες.
1: Ναι, δεν είναι συνηθισμένο στον κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, αλλά η κυρία Κασιμάτη όντως απήχε εδώ και πάρα πολύ καιρό από τις κομματικές δραστηριότητες. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το φλερτ με το Πασόκ. Δεν έχει διαψευστεί κάτι, δεν καταλαβαίνω. Όντως δεν συμμετείχε πουθενά. Στην εκλογή. Καταρχάς δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής προέδρου τη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Οι διαδικασίες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ
0: γίνονταν
1: κάπως αλλιώς μέχρι τώρα. Αυτό θέλω να πω.
0: Ξαναλέω. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εγώ δεν έχω κάτι με την κυρία Κασιμάτη. Έχει κάνει ό,τι θέλει, πορευτεί όπως θέλει. Μέσα από όποιο κόμμα θέλει.
1: Εγώ άλλο λέω.
0: Αλλά είσαι ένα κόμμα και δεν έχει.
1: Εγώ λέω ότι ακόμα και έτσι, με μία επιστολή, την οποία είναι στο πρώτο ενικό πρόσωπο, αποφάσισα να κάνω αυτό. Δεν είναι ή δεν ήταν μέχρι τώρα τουλάχιστον το στυλ του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Είναι μία αλλαγή ρητορικής και είναι αλλαγή.
0: Ο κύριος Πολάκης πώς είχε βγει εκτός?
1: Δεν ήταν έτσι οι διαδικασίες η Στεφανία στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πιο συλλογικές, να το πω. Ήταν άλλου επίπεδου. Ο κύριος Πολάκης είχε και πολλά επεισόδια.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Είχε μαζεμένα πάρα πολλά επεισόδια μέχρι να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε.
0: Ο κύριος Παραντούρης πώς στέθηκε εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ? Με μία απόφαση. Δεν είναι.
1: Εμένα πάντως με εξέπληξε. Εμένα μου έδειξε ότι κάτι αλλάζει στις διαδικασίες που θα ακολουθούνται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Εντάξει, είναι και τελείως διαφορετική η κατάσταση και το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προφανώς
1: δεν έχει καμία
0: είναι,
1: σχέση με αυτά
0: θέλει
1: που γίνονταν
0: πλέον
1: πιο πριν.
0: Να δώσει το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, να προχωρήσει σε μια οργανωτική ανασυγκρότηση και να πάει να αναλάβει ο καθένας τον τομέα που έγινε για αυτό το μοίρασμα των ευθυνών με τους τομεάρχες. Αλλά ο στόχος είναι γι' αυτό και το καλοκαίρι δεν κόπηκε ο πρωινός καφές.
1: τόσο πρωινός καφές.
0: Ναι, παιδί μου, θέλω να πω ότι ήταν εδώ γιατί προσπαθούν αυτό το πράγμα να επανασυνδέσουν. Αυτός είναι ο στόχος τους, το κόμμα με την κοινωνία, για να ανασυνταχθούν, για να ανεβάσουν και αυτά τα ποσοστά τα οποία είναι αρκετά χαμηλά.
1: Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή πάντως της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμέναμε και αναμέναμε ότι ενδεχομένως θα το προλαβαίναμε, αλλά μάλλον δεν θα το προλάβουμε στην δική μας εκπομπή.
0: Περιμέναμε γιατί ήταν 11.30.
1: Ναι. Δεν ξέρω μήπως έχει καθυστερήσει λίγα λεπτά.

0: τώρα να πούμε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στα νησιά. Έχουν μπει η λουκέτα έως και 96 ώρες στα καταστήματα εκείνα τα οποία φαίνεται ότι πιάνονται για δεύτερη φορά ή και για τρίτη φορά να παρανομούν. Είχαμε ελέγχους σε γνωστό beach club στην Πούντα της Πάρου. Δεν είχαν εκδοθεί 174 αποδείξεις αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Φαντάσου τι τζίρο κάνει
1: αυτό σε καθημερινή τώρα, βάση. Καλά τη διαίρεση, εδώ πρόχειρα με το μυαλό.
0: Σκέψου, τώρα αυτό είναι η εικόνα της, ας το πούμε έτσι. Α, πήρες το κομπιουτεράκι κατευθείαν, έτσι.
1: Πήρα, να δω.
0: Ναι. Λοιπόν, επιβλήθηκαν εκεί πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.
1: Α, λίγα
0: ακόμα
1: είναι.
0: Ακόμα χειρότερη. Πώς είναι.
1: Καθόλου καλή στα μαθηματικά όμως, έτσι, όχι αστεία.
0: Εντάξει, δεν θα σε έβαζα να κάνεις και με το μυαλό τώρα.
1: 10.274.57.
0: Ναι. Α, τίποτα, δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, όχι, αυτά είναι λίγα. Αυτά
1: είδες
0: είναι...
1: και σε άλλον υπολογισμό, ναι, έκανες εκείνη την ώρα. Πήρες 10 χιλιάρικα, λες, ναι.
0: Ακούς τα 10 χιλιάρικα και βάζεις με το μυαλό σου. Κομμωτήριο στη Σαντορίνη, παρακαλώ, δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις και επειδή ήταν υπότροπη η επιχείρηση, 96 ώρες λουκέτο, Μύκονος, επιχείρηση, έτσι, σου ερχόμαστε, όχι δεν ερχόμαστε, αλλά τέλος πάντων, επιχείρηση μεταφοράς επιβατών με όχημα, δεν είχε κόψει 25 αποδείξεις, Χίος.
1: Τι έγινε στη Χίο?
0: Το νησί σου.
1: Δεν το ήξερα αυτό, δεν την είχα δει τη Χίο.
0: Λοιπόν, επιχείρηση εστίασης, δεν είχε εκδώσει 16 αποδείξεις συνολικής αξίας 2.200 κάτι ευρώ. Ψηλά πράγματα, δεν είπα. 48 ώρες το λουκέτο. Σάμος, πάλι επιχείρηση εστίασης, δεν είχε κόψει αποδείξεις. Πόρος, υποκατάστημα επιχείρηση εστίασης και ενοικίασης ομπρελοκαθισμάτων, 16 αποδείξεις που δεν είχαν εκδοθεί. Αυτά είναι τα τελευταία.
1: Αυτό που είπες εντωμεταξύ με, με τα οχήματα που είναι...
0: Μύκονος.
1: Στη Μύκονο, μάλιστα. Θυμάσαι και αυτή την επιχείρηση της ΑΔΕ πριν από λίγες μέρες στη Δυτική Ελλάδα.
0: Κρουαζιέρα θα σε πω. Όχι,
1: με την εταιρεία που νίκιαζε τα 130 κάτι αυτοκίνητα.
0: Αυτά που
1: είχε δηλώσει ακινησία.
0: Έπρεπε να είναι σε ακινησία.
1: Ναι, που είχε πει μπρος μου ένα ακόμα κάτι.
0: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη απάτη.
1: Αυτό ήταν μεγάλη απάτη.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ
1: μεγάλη απάτη. Πόσα... Εν τω μεταξύ, δεν έχεις βάλει 3 σε ακινησία.
0: Όχι, βρε.
1: Πώς είναι. Πολύ, δηλαδή αυτό είναι και προκλητικό.
0: Ενδεχομένως το έχεις κάνει με ένα 2-3. Έχεις δει ότι δεν σε έχει πιάσει κανείς.
1: Εσύ πώς φτάνεις τα 100.
0: Και μετά πιάνεις
1: 32.
0: Σταδιακά, φαντάζομαι. Δεν τα βγάλεις και τα 132 σε ακινησία με τη μία.
1: Εν τω μεταξύ, είναι όλα. Πόσα αυτοκίνητα δηλαδή για την ενοικίαση. Πόσα έχει.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι τόσο.
1: Μάλλον είναι όλα. Δεν είναι. Είναι όλα, πιστεύω.
0: Να ήταν όλα.
1: Δεν μπορεί να δει μόνο.
0: Συγγνώμη, τι επιχείρηση ήταν. Όλα σε ακινησία.
1: 132 είναι πάρα πολλά.
0: Ναι, είναι πολλά. Προφανώς είχε και άλλα, γιατί θα έπρεπε να έχει και κάποια βιτρίνα. Να δείξει ότι υπάρχει έργο, λειτουργεί εδώ κανονικά.
1: Τι να πω, απίστευτο.
0: Τι νομίζεις, Στεφανία, βρίσκεται η πατέντα?
1: Αυτό κι αν είναι πατέντα, η αλήθεια είναι. Επίσης, επειδή τώρα επιστρέψαμε και λέγαμε και νωρίτερα για την κίνηση στους δρόμους, ότι έχει αυξηθεί, καμία σχέση με την Παρασκευή, καμία σχέση με το Σαββατοκύριακο, και την επόμενη εβδομάδα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και όταν ανοίξει το σχολείο θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Μην αρχίζουμε ξανά να μιλάμε για τα ατυχήματα με τα πατίνια.
0: Ναι, εννοείται ότι τώρα υπάρχει άλλο πλαίσιο πλέον.
1: Υπάρχει, τραυματίστηκε και ένας 15χρονος στην Κυψέλη χθες. Λοιπόν, οπότε έπεσε στο δόστρωμα και χτύπησε το κεφάλι του. Λοιπόν, οπότε ας μην αρχίσουμε πάνω και να λίγο προσοχή, παιδιά.
0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, σε περιβάλλον διαφημιστικό, μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παράχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Προτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. When you're strange, when you're strange. Εντάξει, δεν είναι και για χόρταση, παιδιά.
1: Όχι, για χόρταση είναι. Κυρία Κατερίνα, με κέρδισε 100 ευρώ τρεις σακούλες χωρίς κρέας, χωρίς φρούτα, χωρίς ζαρζαβατικά.
0: Βλέπεις.
1: Τσιγές μας.
0: Υπάρχει πλειοδότηση, υπάρχει και χειρότερα.
1: Υπάρχουν, υπάρχει νικήτρια. Λοιπόν.
0: Μέχρι εδώ ήταν. Ήμασταν για τρεις ώρες μαζί.
1: Ελπίζω το γκάλωπ να συνεχιστεί. Φαίνεται ότι κερδίζετε εσείς.
0: Ναι, εμείς.
1: Εσείς με τα ορφανά γεμιστά. Φαίνεται στο σουβλάκι όμως υπάρχει μεγάλο debate.
0: Keep it simple. Κράτα το απλό, Στεφανία Κασή, με αυτή είναι η συμβουλή.
1: Στο σουβλάκι υπάρχει όμως, είναι διχασμένο. Καλά. Το κοινό.
0: Εγώ νομίζω τώρα θα μπει πάνω στη φλής μέσα.
1: Το έχει λύσει το σουβλάκι.
0: Θα βάλει τα γεμιστά όμως,
1: το έχει λύσει το σουβλάκι. Είναι χειμωνιάτικο γκάλωπ. Λοιπόν, τώρα μπορεί να επικεντρωθεί στα, να συνεχίσει τον γκάλωπ με τα γεμιστά όρφανα.
0: Ωραία, οπότε καταλάβατε, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και δίνουμε τη σκητάλη στο Μάνο Νιφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, και θα είμαστε αύριο κοντά σας στις 9.
0: Στις 9. Καλή συνέχεια.

0: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
0: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
0: Το ρίχνω.
2: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
0: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στο Αργοστόλι μετά από καταγγελία για θρασίτατη διάρρηξη σε κατοικία από την οποία αφαιρέθηκαν κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικό ποσό. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Αυγούστου μεταξύ 11 το πρωί και 1:50 μετά το μεσημέρι, όταν άγνωστος ή άγνωστοι δράστες παραβίασαν την κεντρική πόρτα εισόδου οικίας επί της οδού Πλέσα, κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό της και αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαιρέσαν μια ιδιαίτερα μεγάλη συλλογή από τη Μαλφή καθώς και μετρητά. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία, η συνολική αξία των αφαιρεθέντων χρυσαφικών εκτιμάται περίπου στις 20.000 ευρώ. Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη αρμόδιο συνεργείο εξερεύνησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλνίας για τη συλλογή αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία Γραδάκια στο Αργοστόλι, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στο άκρο της βραχώδους ακτής. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε σημείο που υπήρχε άμεσος κίνδυνος να καταλήξει στη θάλασσα. Για καλή τύχη του οδηγού, το όχημα σταμάτησε πριν από την πτώση, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και η τροχιά, προκειμένου να επιληφθούν του περιστατικού και να διασφαλίσουν την απομάκρυση του οχήματος από το επικίνδυνο σημείο. Πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκε στην Κεφαλονιά για ρήψη πυροτεχνημάτων σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Λακύθρας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της βραδινής ώρας και κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές, καθώς η χρήση πυροτεχνημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη βλάστηση και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και την τηρήση των προβλεπόμενων κανόνων. Από αστυνομικούς ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες της 22 Αυγούστου 36χρονος ημεδαπός, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο γιοταχή στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κεφαλνίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα πολυαναμενόμενα έργα στερέωσης, προστασίας και ανάδειξης του Μυκηναϊκού.

0: κοθολωτού τάφου στα Τζανάτα, στον πόρο Κεφαλονιάς. Πρόκειται για ένα έργο που περίμεναν με ανυπομονησία τόσο οι ντόπιοι όσο και οι φίλοι της αρχαιολογίας από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο θολωτός τάφος των Τζανάτων αποτελεί τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο μυκηναϊκό ηγεμονικό θολωτό τάφο στα Ιόνια νησιά και χρονολογείται περίπου στο 1350 π.Χ. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε το πρωί της Κυριακής το αντιμύρι του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά. Και φέτος πλήθος πιστών βρέθηκε στα Ομαλά για να συμμετάσχει στον εορτασμό, ενώ της λιτάνευσης προεξήρχε ο Μητροπολίτης Κεφαλονίας κ. Δημήτριος με τη συμμετοχή πλήθους ιερέων. Σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό από την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλονίας στην Ιερά Μονή Αγριλίων και τον Δήμο Σάμης. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Λόφο των Αγριλίων 8:30 το βράδυ. Η παρουσίαση του βιβλίου του Ηλία Μπεριάτου με τίτλο «Δοκίμιο πολιοδομικού προσανατολισμού, κατάλληλο και για μη πολιοδόμους» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ στην Κοργιαλένια Βιβλιοθήκη Εργοστολιού Ομιλητές. Η κυρία Δώρα Μαρκάτου, τέως αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο κύριος Ηλίας Τουμασάτος, δόκτωρ ιστορίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Συντονιστής ο Βασίλης Τσελέντης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά. Με 30 Αυγούστου το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργοτής συνδιοργανώνει με την Αθηναϊκή Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας το 6ο θερινό σεμινάριο κλασικού μαντολίνου και ορχήστρας νυχτών εγχόρδων, το οποίο για πρώτη φορά ταξιδεύει στα Επτά Νησιά και φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοτή στην Κεφαλονιά. Από σήμερα η έναρξη στις 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοτή. Στην Εθνική Ελλάδα και στο Παγκόσμιο Κύπελο, ο Χαράλαμπος Μουρελάτος του Παλιξουριακού.
1: Οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

Δευτέρα, Δευτέρα και 24 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα. Μέρα μεσημέρι, Κεφαλονιά 89,2. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κλουριώτου.

Σαν σήμερα αγαπητοί μου, 24 Αυγούστου του 79 εκρήγνει το Βεζούβιος, στάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηράκλεια. Επιστρέφουμε λοιπόν και το 1572, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Ουγενώτοι, Προτεστάντες, σφάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τουρκο-Αιγυπτιακό υπό τον το Πάπασα σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κόκκια Αλικαρνάσου. Η Αυγή πρωτοκυκλοφόρησε το 1952 η εφημερίδα ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ, 24 Αυγούστου του 1952. 1975. 24 Αυγούστου το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προετίων. Και για να είμαι ορθή στο λόγο μου, προτετίων. Να με συγχωρήσετε, τις 21 Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκέρου καθήρξεως και 2 αθώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια.

Είπα τους ήχους με τους ήχους του συγκεκριμένου τραγουδιού του Start My Up των Rolling Stones. Να το αφιερώσουμε στο Βαγγέλη, ο οποίος ετοιμάζει βαλίτσες για επιστροφή στο Κλονάστι. Με το καλό. Το 1995 λοιπόν η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους αυτού του τραγουδιού. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον του Windows ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα. Στον πατέρα του Διονύση, ευχαριστώ για τη συνομιλία. Στην κόρη του Διονυσία, η οποία σήμερα θα επισκεφθεί την Κεφαλονιά, με το καλό, καλά να περάσει. Στην Βενετία είπαμε, κάνω λάθος το όνομα. Λοιπόν, στο φίλο τον Κώστα. Σε όλους μα όλους. Ευχές για ένα υπόλοιπο Αύγουστο από το Βαγγέλη.

Τρέχει ο χρόνος και εμείς πίσω του και 1851 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιαννούλης Καλλιπάς, ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 1899 ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος, από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. 1922, ναι, μεγάλα μυαλά, Χάουαρντ Ζιν, Αμερικανός ακαδημαϊκός. Η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Επίσης το 1947 γεννήθηκε ο Πάολο Κοέλιο, Βραζιλιάνος συγγραφέας με διεθνή φήμη. Τον Αλχημιστή του τον έχετε διαβάσει, επιχειρήστε. Έφυγαν από τη ζωή το 1831, μεταξύ των άλλων επιλέγουμε και μοιραζόμαστε, ο Νίκολα Καρνό, Γάλλος φυσικός που διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγματεία του για τις μηχανές καύσης. Είναι ο κύκλος του Καρνό, πασιγνωστός σε όσους καταγίνονται με αυτό τον τομέα και όχι μόνο. Το 1971 έφυγε από τη ζωή ο Κάρλ Μπλέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, ο οποίος διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την ομηρική Τρία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. και ανακάλυψε και το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Σωτηρία Πίστη, στην Κουνόπετρα, τον κύριο Γιώργο, την κυρία Άννα από το Λιξούρι, την Ευανθία, την κυρία Μαρία Άνθια από Λιξούρι και από Αργοστόλη, την Αγγελική, την Ειρήνη, τη Σοφία, τον Σπύρο, τη Μαρία, τον Διονύσιο Σταθάτο και την πριγάδα του, τον Νικόλα και τον Διονύση επίσης. Το γερασίμο από την Κοτογεννάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζωλά, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρο, Σύφη και Φιλανδία από τα Δελινάτ. Την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Γιώργο και Γεράσιμο από τα Κουρκουμαλάτα, τον κύριο Βαγγέλη και κυρία Σπασιά από Λακύθρα, την κυρία Νιώβη την αρχόντισά μας. Από το Αργοστόλη, Χριστίνα και Παναγία Χειρός Λονιδάκη, την κυρία Μαντό, την Ολγίνα Κρίς, την Εύα, την Χαρίκλια, τον Θεόδωλο τον Σολωμό. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Έχουμε, ναι, 24 και Αυγούστου και το 26 και καύτη έξοδο. Φαίνεται πως θα κάνει ο Αύγουστος, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα κρατήσουν μέχρι περίπου και αύριο, αλλά και μεθαύριο, όπου θα ακολουθήσει μια μικρή υποχώρηση για να ξαναανέβει όμως από το Σάββατο 29 και 30. Μάλιστα, πρόκειται για ένα κύμα καύσωνα που συνδυάζεται με αυξομοιώσει των μελτεμιών, ενώ έχουμε και μπορίτσες και καταιγίδες από γευματινές ώρες, κυρίως σε βουνά της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας. Σήμερα λοιπόν 24, κοντά στο απόγευμα, θα αναπτυχθεί και πάλι η αστάθεια, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Με αποτέλεσμα, παρότι η μέρα ξεκινά για τις περισσότερες περιοχές με ηλιοφάνεια, θα τη διαδεχθούν μπόρες και καταιγίδες. Τα μελτέμια σημειώνουν επίσης αρκετές αυξομοιώσεις, φτάνοντας τα 5 με 6 και τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ, αυξάνοντας έτσι και τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Λοιπόν, η δυτική στερεά Ελλάδα, η δυτική, η νότια και η ανατολική Πελοπόννησος θα δοκιμάσουν υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Αναφέρονται οι 40 και σε κάποιες περιοχές ακόμη και οι 41. Μάλιστα, αυτές οι αυξημένες θερμοκρασίες συνδυάζονται με αυξημένη υγρασία, άρα και σχετική δυσφορία. Να προσέχετε. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα που δεν θα παρατηρήσουμε μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος, ο υδράργυρος δηλαδή δεν θα υποχωρήσει πολλούς βαθμούς ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τώρα προβληματίζει αυτή η ιστορία. Ναι, μέρα μεσημέρι δηλαδή. Στην Οδό Πλέτσα, στο Αργοστόλι, 21 Αυγούστου, Παρασκευή, από τις 11 το πρωί, μεταξύ 11 το πρωί και 1:50 μετά το μεσημέρι, άγνωστος ή άγνωστοι παραβίασαν κεντρική πόρτα εισόδου οικίας επί της Οδού Πλέτσα, κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό της και αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαίρεσαν μια ιδιαίτερα μεγάλη συλλογή από τη Μαλφή καθώς και μετρητά. Μιλάμε για σύνολο 20.000 ευρώ, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα διερευνάται η όλη η ιστορία από την αστυνομική διεύθυνση Κεφαλινίας και έχουν ληφθεί μέτρα ούτως ώστε να εντοπιστούν οι δράστες. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Εν τω μεταξύ, το άλλο πραγματικά είναι αυτό που λέμε κοινώς είχαν άγιο. Το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία Γραδάκια στο Αργοστόλι, ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με Ιταλούς επιβάτες εξετρέπει τις πορείες του. Στην κυριολεξία ήταν στον αέρα. Οι πίσω ρόδες φυσικά στον αέρα, οι μπροστινές κάπου σκάλωσαν, ευτυχώς. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κατέληξε στο άκρο της βραχώδους ακτής. Το αυτοκίνητο κινητοποιήθηκε σε σημείο που πραγματικά ήταν αμεσότατο στον υπερθετικό κίνδυνος να καταλήξει στη θάλασσα. Για καλή του τύχη, το όχημα σταμάτησε. Έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής καθώς και η τροχέα και επιλήφθηκαν το περιστατικό και διασφάλισαν για την απομάκρυνση του οχήματος από αυτό το επικίνδυνο σημείο. Παράβαση κανόνων και κανονισμών, αγαπητοί μου, δεν συγχωρείται και πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκε για ρήψη πυροτεχνημάτων σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Λακύθρας. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν ενημερώνεται η ανάλογη υπηρεσία, έτσι, η αρμόδια υπηρεσία απαγορεύεται αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη βλάστηση και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, η ρήψη βεγγαλικών και έτσι 2.000 πρόστιμο. Δεν ξέρω αν θεωρείται βαρύ το μπέλεκι, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, άγνοια νόμου δεν νοείται και δεν συγχωρείται. Εύχης έργων είναι ότι σε εξέλιξη βρίσκονται τα πολύ αναμενόμενα έργα στερεώσης προστασίας και ανάδειξης του Μυκηναϊκού Θολωτού Τάφου στα Τσανάτα του Πόρου Κεφαλινιάς. Ένα έργο που περίμενα με ανυπομονησία τόσο οι ντόπιοι όσο και οι φίλοι της αρχαιολογίας από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο θολωτός τάφος των Τσανάτων αποτελεί τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο μυκηναϊκό ηγεμονικό θολωτό τάφο στα Ιόνια νησιά και χρονολογείται περίπου στο 1350 π.Χ.

Το έργο αυτό με τίτλο «Στερέωση, προστασία και ανάδειξη του Μυκηναϊκού θολωτού τάφου στα Τζανάτα» στοχεύει στην προστασία της τυχοποίησης και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε αυτός ο αρχαιολογικός χώρος να αναδειχθεί όπως το αξίζει και να γίνει και επισκέψιμος. Σύμφωνα δε με τον πρόεδρο του Πόρου Κεφαλονιάς, Οδυσσέα Γαλιατσάτο, ο εργολάβος έχει αναλάβει την υποχρέωση να ολοκληρώσει το έργο σε 540 ημερολογιακές ημέρες καθαρής εργασιακής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Θα κατασκευαστεί και ένας στόλος προστασίας, εννοείται.

Η Σάμι τίμησε την Παναγία Λουτριώτισσα, παραβρέθηκε πλήθος πιστών στη λιτάνευση της εικόνας. This woman sir misled me, hurt me in my pride. Τι λέτε να αυτή τη λιτανευτική πομπή, πλαισίωσε η φιλαρμονική σχολή του Δήμου Σάμις Θέμος Αμούργης υπό την καθοδήγηση του αρχιμουσικού Γεράσιμου Γεωργόπουλου, προσδιδώντας μια ξεχωριστή επισημότητα στη μεγάλη θρησκευτική εορτή της Σάμις.

Στα Φραγκάτα, η ιστορική γιορτή της Ρομπόλας ένωσε ξανά παράδοση και διασκέδαση. Πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί. Με λαμπρότητα εορτάστηκε επίσης το πρωί της Κυριακής στο Αντιμύρητο Αγίου Γερασίμου στα Όμαλα και φέτος πλήθος πιστών βρέθηκε στα Όμαλα για να συμμετάσχει στον εορτασμό, ενώ της λιτάνευσης προεξήρχε ο Μητροπολίτης Κεφαλνίας Δημήτριος με τη συμμετοχή πλήθους ιερέων. Τώρα, η Ιερά Μητρόπολη Κεφαλνίας και ο Ιερός Ενωριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σιμωτάτων διοργανώνουν την Κυριακή 30 Αυγούστου εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου της Θεόνης Στρατιώτου Γερασιμάτου «Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σιμωτάτα Κεφαλνιάς». Η εκδήλωση θα ξεκινήσει 8 το βράδυ μεσημερινό. Στις 9 θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου από τον πρόεδρο της Εταιρείας Κεφαλνιακών Ιστορικών Ερευνών Παύλο Μπουχάγερ, ενώ για την έκδοση θα μιλήσει και η συγγραφέας και ερευνήτρια Θεόνη Στρατιώτου Γερασιμάτου. Την εκδήλωση θα κλείσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεφαλνίας Δημήτριος, ενώ μετά το πέρας της παρουσίασης θα προσφερθεί κέρασμα από το Εκκλησιαστικό Συμβουλίο.

Επίσης, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό από την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλνία στην Ιερά Μονή Αγριλίων και τον Δήμο Σάμις. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Λόφο των Αγριλίων 8.30 το βράδυ. Ο Άγιος Κοσμάς, Ελληνοορθόδοξος ιερομόναχος, ιερομάρτυρας, Απόστολος και Εθνεγέρτης, υπήρξε η πλέον δραστήρια και υπευλητική φυσιογνωμία του νεοελληνικού μαρτυρολογίου και η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Γεννήθηκε στο Μεγάλο Δέντρο της Αιτωλίας το 1714. Κάποια στιγμή βρέθηκε και στην Κεφαλονιά, στην περιοχή της Άσου, όπου υπάρχει και ομώνυμη εκκλησία. Ο Πατροκοσμάς, όπως ονοματίστηκε, πραγματοποίησε 4 μεγάλες περιοδίες σε διάφορες περιοχές του Ελληνισμού, από την Κωνσταντινούπολη ως την Πελοπόννησο και από τα νησιά του Αιγαίου στην Αλβανία. Κηρύττει το λόγο του Θεού σε γλώσσα απλή και κατανοητή, ενώ παράλληλα ενίσχυε και το φρόνημα του υπόδουλου γένου στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Από που περνούσε, πλήθος πιστών ραγιάδων τον άκουγε με μεγάλη προσοχή. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε κάποτε στην ομιλία του σε ένα χωριό. Ήρθα στο χωριό σας να σας κηρύξω τον λόγο του Θεού. Δίκαιο λοιπόν είναι να με πληρώσετε για τον κόπο μου, όχι όμως με χρήματα, γιατί τι να τα κάνω. Η πληρωμή μου είναι να βάλετε τα λόγια του Θεού στην καρδιά σας για να κερδίσετε την αιώνια ζωή. Φλογερός ιερωμένος.

Κατά τα τελευταία χρόνια της δράσης του επιτέθηκε με ασυνήθιστη οξύτητα εναντίον των Εβραίων σχετικά με την τήρηση της Κυριακής Αργίας, την οποία όμως κατέληαν οι Εβραίοι με τα παζάρια. Γι' αυτό λοιπόν είχε αναφέρει 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή, 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσον, 1.000 Εβραίοι θέλουν το θάνατό μου και ένας όχι, έγραψε στον αδελφό του Χρυσάνθο. Και βέβαια ο Πατροκοσμάς με το κήρυγμά του προκάλεσε την οργή των Εβραίων της Ηπείρου, οι οποίοι τον διέβαλαν ως όργανο των Ρώσων και υποκινητή επανάσταση των χριστιανών εναντίον του Οθωμανικού κράτους στον Πασά της περιοχής. Έτσι λοιπόν, καθώς κήρυτε το λόγο του Θεού στο χωριό Κολικόντας ή του Βερατίου, σημερινό Μπεράτι Αλβανία, συνελήφθη 23 Αυγούστου του 1779 με εντολή του τοπικού ηγεμόνα Κούρτ Πασά και την επομένη κρεμάστηκε 24 δηλαδή από δέντρο στις οχθές του ποταμού Άψου. Το σώμα του ρίχτηκε στο ποτάμι από όπου το ανέσυρε ο εφημέριος του χωριού και το έθαψε. Μουσική 20 Απριλίου του 1961 το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ανακήρυξε τον Κοσμά τον Ετωλό Άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και όρισε η μνήμη του να εορτάζεται 24 Αυγούστου. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Κοσμάδες που γιορτάζουν σήμερα η μέρα του μαρτυρίου του, 24 Αυγούστου. Μουσική

Αύγουστο μήνα, πολύ διάσημοι, celebrities κτλ. Γνωστοί. Επισκέφθηκαν την Κεφαλονιά, όπως και άλλα νησιά βέβαια, την Ελλάδα μας. Όσες προσπάθειες και αν έγιναν στο παρελθόν για να συρρυκνωθεί αυτή η χώρα, αντίθετα διευρύνεται.

κύματα 2026. Σε εξέλιξη το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Θαλασσόμυλο Λιξουρίου, είπα. Χαργοστολίου. Κεφαλονιές. Αλλημονώ μου να ανοίξω άλλο μέτωπο με το Λιξούρι, με τα Αργοστόλια, δεν γίνεται. Ένα ξέρουμε, Γεράσιμε Γαλανέ. Πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι, αλλά στο Αργοστόλι υπάρχει μια πηξίδα που δείχνει ότι προς το Λιξούρι και ονοματίζεται το Λιξούρι πρωτεύουσα του Αργοστολίου, ναι. Αύριο, αγαπητοί μου, Τρίτη, 25 Αυγούστου. La differenza tra me e te. Το πρόγραμμα όσον αφορά το Φεστιβάλ Κύματα ξεκινάει από τις 6.30 Uno dei due se farsi male, l'altro... με masterclass υποκριτική στο σινεμά του Γιάννη Κονομίδη με τους Γιάννη Κονομίδη, Γιάννη Αναστασάκη και Μαρία Κεχαγιόγλου. Στη συνέχεια έχουμε το Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Μικρού Μήκους 8:45 προβολή των επιλεγμένων ταινιών μικρού μήκους στις κατηγορίες ντοκιμαντέρ και ανιμασιόν. Με συγχωρείτε, αυτά είναι σήμερα. Αύριο 25 Αυγούστου πάμε 6.30 masterclass. Τεχνική ή τέχνη, το δίλημα του κινηματογραφικού φακού με τους Γιώργο Φρέντζο και Δημήτρη Κατσαΐτη. Στη συνέχεια το Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Μικρού Μήκους για αύριο Τρίτη 25 και έχει σημασία που το αναφέρω αυτό και το τονίζω, 8.30 απονομή βραβείων Διαγωνιστικού Τμήματος Ντοκιμαντέρ και Ανιμασιών και Βραβείο Κοινού και 8.45 προβολή των επιλεγμένων ταινιών μικρού μήκους στην κατηγορία μυθοπλασίας. Μάλιστα, το πρόγραμμα προβολής των ταινιών διατίθεται βέβαια στο χώρο του φεστιβάλ αύριο ωστόσο.

θα προβληθεί μια μικρή ταινία η οποία είναι γέννημα Κεφαλονίτσα. La differenza tra me e te. Poi mi chiedi. Η μέρα που γίναμε ήρωες. Είναι μια ταινία μυθοπλασίας σε σκηνοθεσία Σελήνης Παπαγεωργίου. Κεφαλονίτσα, αγώνος Κεφαλονιάς. Κυρία Νιώβη, να τη χαίρεστε, να την καμαρώνετε.

Η οποία, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα προβάλλεται κάπου σε πόλη της Πελοποννήσου. Επιχειρούμε γι' αυτό, για να έχουμε περισσότερη ενημέρωση την αύριο για τη μέρα που γίναμε ήρωες.

0: Δευτέρα και 24, και είναι γεγονός ότι φέτος είχαμε τις ευκαιρίες και τις έχουμε ακόμη να παρακολουθήσουμε αξιακές καταστάσεις όσον αφορά την σκηνοθεσία, όσον αφορά την ηθοποιία, όσον αφορά τα έργα τα οποία ανέβηκαν και που τα έχουμε και μπροστά μας ακόμα, και ευχόμαστε βεβαίως και στο νεκρό χρόνο του φθινοπόρου να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τέτοιες σκηνοθετικές δουλειές στην προκειμένη περίπτωση, για να αρχίσω λίγο-λίγο να μπαίνω στην εσώπορτα, στην κυρίως θύρα μάλλον, τη συζήτηση την οποία θα αναπτύξουμε με τον κύριο Σπύρο Ανδρέα Παπαδάτου, ο οποίος είναι ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης, γεννήθηκε στην Κεφαλονιά τον Αύγουστο του 70, για κοιτάτε, ήρθε ένας Αύγουστος να δέσει με τον άλλο, και έχω την αίσθηση ότι οι Αύγουστοι του κύριου Παπαδάτου θα συνεχιστούν, γιατί υπάρχει και το προηγούμενο των προηγούμενων χρόνων. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδάτος έχει διακριθεί και στο εξωτερικό, σύμφωνα με το βιογραφικό του, με τις ταινίες Γιονιτάς το 2008 και Έλυφος κατά το μακιγιά σου το 2009 και πολλά άλλα ακόμη. Ο αναγνωρισμένος ηθοποιός πιστεύει πως κάθε καλλιτέχνης έχει χρέος απέναντι στον εαυτό του και στην κοινωνία να είναι πάντα ειλικρινής και να αποφεύγει κάθε λογοκρισία. Γιατί είχαμε μετά και ένα πολιτικό τέρας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Παπαδάτου.
1: Ευχαριστώ για το κάλεσμα.
0: Λίγο ανατρεπτικός ή πολύ ανατρεπτικός? Ναι.
1: Πολύ ανατρεπτικός θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Τι σας έκανε αλήθεια, κύριε Παπαδάτο, αρκετά χρόνια έχετε ασχοληθεί με το θέατρο και πολύ περισσότερο έχετε στραφεί προς το αρχαίο θέατρο, αλλά και γενικώς σε μύθους οι οποίοι ζωντανεύουν ανά πάσα στιγμή και οι οποίοι έχουν βέβαια την ύπαρξή τους και τις ρίζες τους, απλά εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη να τους αναδεικνύουμε, ενώ οι άλλοι τους εφευρίσκουν τους μύθους τους που δεν τους έχουν.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Λοιπόν, ως ανατρεπτικός όντως χαρακτήρας και ηθοποιός και σκηνοθέτης θα τα γνωρίζετε αυτά. Αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε θα ήταν χαρά μου να το ακούσουμε. Γιατί συνομιλητή σας δεν είμαι μόνο εγώ, η ομιλούσα, αλλά και όλοι οι ακροατές μας.
1: Ναι, θα ήθελα να χαιρετήσω τους ακροατές εδώ. Πιστεύω ότι κάποιοι θα είχαν δει την προηγούμενη μου δουλειά πέρυσι το καλοκαίρι, την τραγωδία του Κέφαλο και της Πρόκληδας. Και φέτος θα χαρώ να έρθουν και παραπάνω άτομα να δούνε εμπρόσως να ξετυλίγεται η τραγική ιστορία της Μελισάνθης, η νύμφη που πνίγηκε στη λίμνη Μελισάνη.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι το εξής. Αν μια και με επιστρέψατε, μας επιστρέψατε στην περσινή, έτσι, παράσταση,
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Εκείνη ήταν Σεπτέμβριο.
1: Σεπτέμβριο,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Με μπερδέψατε με τους μήνες και με τον κάθε Αύγουστο. Λοιπόν, ναι, όλα καλά. Έχετε επιλέξει τα τελευταία χρόνια την ακτή Κουρουκλάτων.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω για ποιο λόγο.
1: Καταρχάς από τα Κουρουκλάτα είμαι.
0: Mm-hmm.
1: Και η μητέρα μου και ο πατέρας μου είναι από εδώ. Εδώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη. Αλλά πέρα από αυτό, κάτω στην ακτή του χωριού υπάρχει ο ιερός βράχος Κουρουκλάδων, Άγιος Σπυρίδωνας.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί κάνω τις παραστάσεις, διότι τυχαίνει και έχω γεννηθεί 11 Αυγούστου, την ημέρα που γιορτάζουμε κάτω στον Άγιο Σπυρίδωνα.
0: Αχα.
1: Και μέσα στο σπήλαιο αυτό είναι θαμμένος ο ιδρυτής της φαμίλιας Παπαδάτου στα Κουρουκλάτα από τον 18ο αιώνα, αυτό το τοπίο έχει
0: σπήλαιο,
1: ναι, αλλά όλο αυτό το τοπίο είναι μαγικό και είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου από μικρό παιδί. Δηλαδή ακόμα από την ημέρα που βρήκε ο πατέρ Νικόλαος στην εικόνα στο σπήλαιο μέχρι σήμερα, οι παπαδατέοι του χωριού φροντίζουν αυτό το εκκλησάκι. Οπότε ήταν πάντα όνειρο ζωής να αρχίσω να κάνω κάποια δρόμενα εκεί κάτω.
0: Στο γενέθλιο τόπο σας, έτσι.
1: Στο γενέθλιο τόπο μου, ναι. Και με μεγάλη μου χαρά το κάνω.
0: Θα θέλαμε να μας επιστρέψετε στην περσινή χρονιά.
1: Ναι.
0: Πόσος κόσμος προσήλθε? Βέβαια τότε είχατε ανακοινώσει και καράβι το οποίο θα διευκόλυνε τους παριστάμενους. Δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί φέτο αυτό ή θα έρθουν ο δικός.
1: Θα έρθουν ο δικός. Πέρυσι δυστυχώς ο καραβάκι δεν μπορούσε να έρθει λόγω καιρού.
0: Ναι, ενώ είχε ανακοινωθεί, μάλιστα.
1: Ναι, οπότε ήρθαν περίπου 240 με 250 άτομα.
0: Πολύ καλός αριθμός. Μάλιστα.
1: Πολύ καλός αριθμός και έμεινα έκπληκτος ότι τους άρεσε και τη διαδρομή οδηγώντας κάτω στον Άγιο Σπυρίδωνα. Γιατί τους έβαλε ήδη σε ένα mood, έτσι πνευματικό ας πούμε, και απολαύσαν την παράσταση λιγάκι παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Με την οδήγηση κάτω.
0: Επομένως επιχειρείτε από τη μία να αναδείξετε το σημείο, από την άλλη να βρεθείτε σε ένα φυσικό χώρο που δένει με το περιεχόμενο των έργων τα οποία επιλέγετε, και όσον αφορά τον κέφαλο και την πρόκριδα και το κείμενο είχατε γράψει εσείς, έτσι?
1: Και το κείμενο έκανα μελέτη πάνω στους διάφορους μύθους που κυκλοφορούν για την πρόκριδα, για τον κέφαλο, και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι το 1760 στη Μόσχα παίχτηκε μία όπερα, η τραγωδία της Πρόκριδος που λεγότανε.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης το 1850 παίχτηκε μία άλλη όπερα στην Ιταλία με το όνομα «Η τραγωδία του Κέφαλου». Και λέω, κοίτα να δεις. Να ξέρουν οι Ρώσοι την ιστορία, να ξέρουν οι Ιταλοί την ιστορία, και έμεινα έκπλητος ότι εδώ στην Κεφαλονιά ελάχιστα ξέρανε γι' αυτό. Οπότε
0: συνεχίζουν να ξέρουν ελάχιστα, ναι. Συνεχίστε, κύριε Παπαδάτου.
1: Ναι, αλλά αν το πάρουμε όπως το πήραν και οι αρχαίοι Έλληνες που βλέπανε το θέατρο ως σχολή, ως σπουδή, δηλαδή ο θεατής μαθαίνει πράγματα από οποιαδήποτε παράσταση και να δει, είτε είναι καλή είτε είναι κακή, φέρεις από μια παράσταση πιο εμπλουτισμένο σαν άνθρωπος, σαν πνεύμα κτλ. Και τηρώ αυτό με το γεγονός ότι επιμένω να έχει ελεύθερη είσοδος κάτω στον Άγιο Σπυρίδωνα για τους θεατές. Μάλιστα. Γιατί είναι αυτός ο σκοπός μου, να μάθουμε και κάτι για τον τόπο μας.
0: Επιχειρείτε λοιπόν κάτι το οποίο λογικά είναι δύσκολο με την έννοια πια και της πρόσβασης, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι το κέρδος και αμοιβή σας είναι η ανάδειξη του χώρου, αλλά και η επικρότηση των όσων επιχειρείτε. Τώρα, περνάμε στον Πάνα, στο Μύθο, περνάμε στην Μελισάνθη, στο Μελισάνη ή το Σπήλαιο των Νυμφών. Λοιπόν, όπως είπατε, δεν ξέρω κι εγώ πόσοι ενδεχομένως έχουν προσεγγίσει αυτή την ιστορία. Θέλει την ανάδειξή της αυτή η ιστορία και τοπικά, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Την ακόμη περισσότερη. Γιατί το επιλέξατε αυτό, αλήθεια?
1: Το επέλεξα αυτό γιατί είπα, η Μελισάνη, η Λίνη, με έχει μαγεύσει από μικρό παιδί. Πρώτη φορά που πήγα, έκλαιγα να μην με βγάλουν από εκεί μέσα, να φανταστεί.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Μάλιστα, ναι. Είχα και το ίδιο κόλλημα με την Ακρόπολη πρώτη φορά που με ανεβάσαν οι γονείς μου.
0: Κάτι γεννήθηκε μαζί σας, εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Κάτι γεννήθηκε μέσα μου. Τώρα μπήκε το πνεύμα της Μελισάνθης, μπήκε το πνεύμα του Πάνα, δεν ξέρω. Αλλά κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Ελάχιστα ξέρουμε για τη Μελισάνθη. Ξέρουμε ότι ήταν μια νύμφη η οποία ερωτεύτηκε τον Πάνα. Ο Πάνας, εντάξει, είχαν κάτι μεταξύ τους, αλλά μετά την παράτησε. Αυτή μαράζωσε.
0: Ο Πάνας, οποίος στην απεικόνισή του πραγματικά είναι, είναι λίγο περίεργη μορφή του, μάλιστα. Ο Ατάστερος.
1: Ναι,
0: για πείτε
1: μας. Και από την στεναχώρια της μαράζωσε και πήρε τη δική της τη ζωή μέσα στο νερό, που εντάξει ο Δίας την ένταξε ένα με αυτό.
0: Μάλιστα, βέβαια. Όσον αφορά τη Μελισάνθη, αν κάποιος μπει στη διαδικασία και μελετήσει τον αρχαιολογικό μύθο, έτσι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Κάπου θα προβληματιστεί πάρα πολύ, γιατί γενικώς την διώκανε ενώ ήταν ξέχυλη από ερωτικό πάθος και φλόγα πάθους ερωτική κτλ. Λοιπόν, μάλιστα, που σκορπούσε χρυσή βροχή όταν έπαιζε η φλογέρα του Βοσκού.
1: Όταν έπαιζε η φλογέρα του Βοσκού, ναι, μάλιστα.
0: Τι ακριβώς θα δουν, δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα βέβαια. Τι ακριβώς θα δουν οι θεατές που θα παρευρεθούν εκεί στον ηρεμένο τοπίο?
1: Θα δούνε, γιατί έχω κάνει μελέτη πάνω σε αυτό, γιατί και πάλι ελάχιστα ξέρουμε, δηλαδή ποιος ήταν ο πατέρας της, ποια ήταν η μητέρα της.
0: Και ποιος ήταν ο πατέρας των παιδιών της, δεν ξέρω γιατί αποκαλεί τον δία πατέρα των παιδιών της.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι μυθολογία αλήθεια απίστευτη έχουμε μάλιστα.
1: Αλλά ξέρουμε ότι σύμφωνα με τον μύθο στη Μελισσάνη υπάρχει μια όρατη πύλη προς τον Άδη. Οπότε η Μελισσάνη ήταν επίσης φύλακας αυτής της πύλης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σκέφτηκα, αφού υπάρχει πύλη προς τον Άδη και είναι αυτή φύλακας, γιατί όχι να μην ήταν η Περσεφόνη μητέρα της. Αφού έχει σχέση με τις μέλισσες, με τη μελισσοκομιά που
0: πολύ
1: είναι...
0: Πολύ καλά το είπατε, στην αρχαία Ελλάδα οι μέλισσες δεν ήταν απλά έντομα, όχι, ήταν ιεράοντα.
1: Άντε μπράβο, ήταν και η μέλισσα είναι επίσης ένα σύμβολο πέρα από τον Αγητό του Δία.
0: Ναι, ναι, αγγελιοφόροι των θεών και τα λοιπά, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Και όπως λέω και στο κείμενο, κύκλοι είναι η ζωή, οι μέλισσες το ξέρουν και το ασπάζονται. Δηλαδή φέρουν μηνύματα από τα θεία μέρη προς τους αθνητούς και επίσης ο Δίας χάρισε στη Μελισσάνθη τη γνώση να μάθει τους θνητούς πώς να μαζεύουν το μέλι, το ιερό.
0: Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι η αδελφή της Αμάλθειας, τροφός του Θεού Δία, ναι, ήταν η μέλισσα, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτό, ναι. Και είπα γιατί όχι ο Δίας να μην είναι πατέρας της. Τώρα εντάξει, με ποιητική άδεια τα έκανα όλα αυτά, ναι, για να ξεκαθαρίσουμε, ρε παιδί μου, μια ιστορία που έχει μια ροή.
0: Να προσεγγίσετε, ναι, περισσότερο, ναι, κάποια πράγματα.
1: Ναι. Και γράφοντας αυτό, η τραγωδία δεν είναι μόνο ερωτική. Βλέπουμε ένα οικογενειακό δυναμισμό,
0: ναι,
1: μεταξύ γονιών και παιδί. Δηλαδή ο γονιός πώς στέκεται απέναντι σε ένα παιδί που περνάει δυσκολίες. Ο πατέρας που θέλει να βοηθήσει το παιδί, αλλά περιμένει το παιδί να ζητήσει βοήθεια. Βλέπονται όλα αυτά μέσα. Βλέπουμε διαφορετικές μορφές αγάπης, ανεκπλήρωτες αγάπης σε αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα. Είναι πραγματικά, είναι μια αφορμή για να εμβαθύνει κάποιος περισσότερο. Βέβαια η μυθολογία η ελληνική είναι απίστευτη. Θέλει τρομερή,
1: ναι,
0: εμβάθυνση, μελέτη κτλ. Και συνειδημικά, ναι, να οδηγείται κανείς από την ίδια τη μυθολογία και όχι να οδηγήσει ο ίδιος κάποια πράγματα,
1: μπράβο,
0: εκεί που στοχεύει. Λοιπόν, ενδεχομένως διακατέχεστε από αυτή την ανάγκη, παρακολουθώντας βεβαίως την δουλειά που κάνετε, έτσι. Έχετε,
1: ναι,
0: έχετε στραφεί σε έναν πολιτισμό ο οποίος δυστυχώς θέλει ανάδειξη πολύ περισσότερο και μάλιστα από εμάς τους ίδιους Έλληνες. Λοιπόν, η αγάπη σας λοιπόν για τα κουρκλάντα, η αγάπη σας για το είδος του θεάτρου αυτού. Λοιπόν, θα συνεχίσετε να ακολουθείτε αυτή τη διαδρομή.
1: Βεβαίως. Εύχομαι να βρουν η παράσταση που ανεβάζω, να βρουν θέσεις στα πολιτιστικά δρόμενα του καλοκαιριού της Κεφαλονιάς.
0: Ωραία.
1: Μια μικρή θεσούλα.
0: Οι συντελεστές των παραστάσεών σας, κύριε Παπαδάτου, είναι άνθρωποι οι οποίοι λογικά δίνουν περισσότερα και παίρνουν λιγότερα. Γιατί θα,
1: ναι,
0: ναι, θα προβληματιστεί κάποιος και θα πει χωρίς εισιτήριο. Μιλάμε, ναι, για αρκετό κόσμο. Τίνα Κάνδυλα, Μαρίνα Παπαδάτου, Μαρία Καζακίδου, ναι, Μαρία Ελένη Λιωσάτου, Ελένη Μπενετάτου, Κορίνα Κατσούρη, Νατάσα Κοτούλα, Σπύρο Ανδρέα Παπαδάτου. Λοιπόν,
1: ναι. Τους γεμίζει. Έχουν άτομα γεμίζει, τόσο θαρό γεμίζει και εμένα ο πόθος να αναδείξουμε τον τόπο μας πέρα από την Κατάδα και τον Μπάλο, που δεν θέλω να παρεξηγηθώ, λατρεύω Κατάδα, λατρεύω και Μπάλο, αλλά δεν είμαστε, ναι, μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποτε υπήρχε, η Κεφαλονιά υπήρχε το επίκεντρο πολιτισμού του Ιόνιου Πέλαγος.
0: Mm-hmm.
1: Και γιατί όχι να μην παλέψουμε να γίνει ξανά. Τους γεμίζει και αυτούς, δηλαδή να συμμετέχουν σε τέτοια δρόμενα,
0: mm-hmm,
1: για να δείξουμε μία άλλη πλευρά καλλιτεχνική της Κεφαλονιάς.
0: Βλέπουμε επίσης αρκετά ονόματα κεφαλνητικής προέλευσης.
1: Ναι.
0: Θα μας πείτε κάτι γι' αυτό?
1: Η Τίνα Κάντιλα είναι πειραιώτισσα, πατρεμένη στο Λιξούρι, η οποία είναι αναγνωρισμένη ποιήτρια. Έχει βγάλει θεατρική σχολή, έχει παίξει επίδαυρο, έχει παίξει στο Μικρό Θέατρο Μέγαρο Μουσικής πριν έρθει στην Κεφαλονιά, οπότε είναι επαγγελματίας ηθοποιός και αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Η Κορίνα έχει επίσης σπουδές πάνω στην υποκριτική.
0: Η Κατσούρη, ναι.
1: Η Κατσούρη, η λατρεμένη μας. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα παιδιά είναι εδώ από την Κεφαλονιά, που επίσης έχουν αυτό το ζήλος για την υποκριτική.
0: Ωραία. Πόσος χρόνος σας χρειάστηκε για να μπείτε στη διαδικασία, έτσι, πρόβες κτλ.
1: Ενάμιση μήνα κάνουμε πρόβες.
0: Εδώ στην Κεφαλονιά?
1: Εδώ στην Κεφαλονιά, ναι.
0: Στο συγκεκριμένο σημείο. Για πείτε.
1: Στο Μπαστούνι.
0: Στο Θεατράκι.
1: Στο Θεατράκι, ναι, που επίσης είναι ένας υπέροχο χώρος, ανεκμετάλλευτος κατά τη γνώμη μου, και είναι κρίμα. Γιατί και εκεί μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ανοιχτό θεατράκι, έχετε δίκιο.
1: Ανοιχτό θεατράκι, ναι. Οπότε για να πάρουν την αίσθηση, γιατί θα παίζουν στον Άγιο Σπυρίδωνα, παίζουμε δίπλα στη θάλασσα, για να πάρουν αυτή την αίσθηση και να μπουν αμέσως στο τρυπάκι να σκεφτούν, εντάξει, θα υπάρχει κύμα, θα υπάρχει άνεμος, άρα η φωνή μου πρέπει να είναι εκεί. Η κίνησή μου με το φόρεμα πρέπει να είναι έτσι. Να μην αντιμετωπίσουμε δυσκολίες την τελευταία στιγμή.
0: Έχετε τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου, από ό,τι βλέπω.
1: Βέβαια, έχουμε τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου και κυρίως του Βίκτορα του Ρουφωτά.
0: Ναι.
1: Που είναι δεύτερη χρονιά που με στηρίζει και πρέπει να πω ότι ο Βίκτορας είναι κάτι
0: του δωροθέτης.
1: Όχι, το λέω χαλιευτικά και στοβαρά. Είναι ο θεατρικός μου νονός εδώ στην Κεφαλονιά, ας πούμε, γιατί με αυτόν άρχισα αυτή την πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης, ναι, είναι γλυκούλης, μωρέ, ο Βίκτορας.
0: Χαίρομαι που εκφράζεστε έτσι ανθρώπινα και κατανοητά και έτσι πλησιάζουμε όλους. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα, ναι, ο κύριος Ρουκουτάς.
1: Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον κύριο Διονύση Χριστοφοράτο από το Λιξούρι που θα μου κάνει ηχοληψία,
0: ναι,
1: και τον κύριο Γεράσιμο Γαλανό που μου δίνει τον εξοπλισμό του, τον ηχητικό και προτζέκτορα.
0: Κοστούμια και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι τόσο καλυμμένα όλα.
1: Καλυμμένα όλα, ναι. Τα κοστούμια πιστεύω είναι, να μην φανταστείτε αρχές αγκελαμπίες και αυτά, είναι,
0: ναι,
1: παραπέμπουν σε αυτό,
0: ναι,
1: ναι. Ναι, παραπέμπουν σε αυτό.
0: Παίζετε κι εσείς, κύριε Παπαδάτο?
1: Ναι, εγώ παίζω το Δία.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, είναι εντυπωσιακή η εικόνα. Δεν ξέρω αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πραγματικά...
1: Όχι, εγώ την έκανα. Αποφεύγω AI, γιατί θεωρώ ότι το AI σκοτώνει την τέχνη.
0: Πολλά θα σκοτώσει. Σκοτώνει.
1: Ωφελεί, πολλά θα αλλά σκοτώσει, και σκοτώνει.
0: Ναι.
1: Ναι, και πρέπει να πάρουμε χαμπάρι. Όσο χειριζόμαστε το AI, τόσο πιο έξυπνο γίνεται και θα μας ξεπεράσει και μετά θα είναι αργά.
0: Είναι
1: να κάνουμε επιστροφή.
0: Πρέπει τόσο όσο. Λοιπόν, εσείς τι φτιάξατε? Είναι απίστευτη, κύριε Παπαδάτο. Έχετε τρομερές δυνατότητες τότε. Έχω μείνει άφωνη εγώ με αυτή την εικόνα. Δηλαδή, να φανταστεί κανείς που δεν την έχει δει, το σπήλαιο της Μελισσάνης και ίδια να αποτυπώνεται σε όλο το εύρος της εικόνας στο σπήλαιο της Μελισσάνης, αλλά με μια, κατά κάποιο τρόπο, αποτύπωση που να μην πειράζει το φόντο, αλλά και να σε μαγνητίζει όμως και να περνάς στη δική της υπόσταση. Είναι απίστευτη η εικόνα, δεν ξέρω, εκμεταλλευτείτε τη.
1: Ας την
0: εκμεταλλευτούν
1: πολύ
0: κάποιοι άλλοι. Ναι, είναι απίστευτη η αποτύπωση πραγματικά και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Πείτε μας,
1: ευχαριστώ,
0: οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να συμβάλλει Στην ενημέρωση των ακροατών μας να πούμε ότι είναι την Κυριακή η παράσταση αυτή 30 Αυγούστου στον Άγιο Σπυρίδωνα στα Κουρουκλάτα, 8 και 4 το βράδυ, έτσι.
1: Ναι, και είναι σημαντικό 8 και 4, γιατί παίζοντας κάτω στον Άγιο Σπυρίδωνα σέβομαι τη φύση και παίζω μαζί με τη φύση. Οπότε 8 και 4 αρχίζει ακριβώς, γιατί έχω σκηνοθετήσει οπτικά με το φως του ηλιοβασίλεμα να μας βρει στο βράδυ. Οπότε και η φύση είναι χαρακτήρες αυτό. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να μας θυμίσουν όσοι θέλουν, απλά να βρεθούν στον Άγιο Σπυρίδωνα τουλάχιστον 8 παρά, γιατί ο 8 και 4 αρχίζει ακριβώς και όποιος έρθει αργά θα πρέπει αναγκαστικά να πειράζει μέσα από το σκηνικό και μέσα από τους ηθοποιούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ας το λάβουν υπόψη τους. Και ναι, βέβαια όσον αφορά τη χαρτογράφηση του δρόμου, φαντάζομαι ότι δεν είναι δύσκολο κανείς να τα εντοπίσει.
1: Όχι, ο δρόμος είναι αρκετά καλός, είναι σχεδόν όλος άσφαλτος. Δεν υπήρχε πρόβλημα πέρυσι, ίσα τους άρεσε πολύ αυτή η διαδρομή.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Παπαδάτο, και εις άλλα και εις ανώτερα.
1: Και
0: βέβαια
1: πάρα πολύ.
0: Είναι κάτι το οποίο λογικά δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Όταν πρωτοενημερώθηκα για αυτή την παράσταση, πέρα από το ότι με προβλημάτισε το γιατί στο χώρο αυτό, με την καλή έννοια, σήμερα μας δώσατε πάρα πολλά στοιχεία και ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, μπήκα σε άλλες διαδικασίες. Αυτό που είπατε τελευταία, το επιλόγου σας, ότι το έργο θα παιχθεί με έναν ακόμη ηθοποιό, τη φύση. Έτσι, συντελεστή, αν θέλουν κάποιοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εισιτήριο δεν υπάρχει. Επομένως βγαίνει και μια άλλη πλευρά της προσφοράς, χωρίς αντικείμενα υλικό. Έτσι, χωρίς να στοχεύεις αυτό. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάτο. Και σαν νότερα όντως, και να συνεχίσετε να είσαστε
1: ανατρεπτικός.
0: Καλό υπόλοιπο και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, και ευχαριστώ τον κύριο Άκη από το Τρίτο Κουντούνι που μας έβρεσε σε επαφή.
0: Ακριβώς. Τον ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και πάλι.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Τι είναι, προβληματιστήκατε? Και εγώ εδώ που τα λέμε προβληματίστηκα. Και για το χώρο και για το περιεχόμενο, για τους σκόπους και τους στόχους. Βλέπετε λοιπόν, είναι μια παράσταση η οποία μελισάνθη με έναν εκπληρωτή αγάπη, αλλά απ' την άλλη εκπληρωμένες και καλυμμένες υποσχέσεις στον εαυτό του σκηνοθέτη και ηθοποιού. Και πολλά άλλα ακόμη θα μπορούσα να προσθέσω. Για τους μύθους οι οποίοι οι μύθοι κατασκευάζονται από κάποιες άλλες χώρες και κάποιες άλλες πολιτείες, τέλος πάντων, εμείς τους έχουμε. Ας τους αναδείξουμε κατά τι παραπάνω. Να είναι καλά όσοι επιχείρουν ήδη.

0: Εν τω μεταξύ η παράσταση Αντιγόνη γεννήθηκα για να αγαπώ. Και οι δύο παραστάσεις στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου κλείσανε πρώιμα. Αλλά θα γίνει και μια έκτακτη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου 26 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Θα το δω αμέσως. Ναι λοιπόν, έκτακτη παράσταση 26 Αυγούστου στον Κέφαλο με τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου.
1: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.
0: Και πάμε να κλείσουμε, καλή μου συνοδοιπόρη. Ναι, μας πήρε ο χρόνος. Λοιπόν, με το πίσω από τις καλαμιές, με την αείμνηστη Μαρινέλα. Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα, να ευχηθώ και πάλι και αύριο και γύρω στις 12, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα είμαστε και πάλι μαζί για έναν ακόμη διάλογο.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold εργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: τώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον In Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
2: Έτσι κι αλλιώς

0: ειδήσεων από τον Ίν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στο Αργοστόλι μετά από καταγγελία για θρασίτατη διάρρηξη σε κατοικία από την οποία αφαιρέθηκαν κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικό ποσό. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Αυγούστου μεταξύ 11 το πρωί και 1:50 μετά το μεσημέρι, όταν άγνωστος ή άγνωστοι δράστες παραβίασαν την κεντρική πόρτα εισόδου οικίας επί της οδού Πλέσα, κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό της και αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαιρέσαν μια ιδιαίτερα μεγάλη συλλογή από τη Μαλφή καθώς και μετρητά. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία, η συνολική αξία των αφαιρεθέντων χρυσαφικών εκτιμάται περίπου στις 20.000 ευρώ. Στο σημείο κλήθηκε και μετέβει αρμόδιο συνεργείο εξερεύνησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας και Φαλνίας για τη συλλογή αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία Γραδάκια στο Αργοστόλιο. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στο άκρο της βραχώδους ακτής. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε σημείο όπου υπήρχε άμεσος κίνδυνος να καταλήξει στη θάλασσα. Για καλή τύχη του οδηγού, το όχημα σταμάτησε πριν από την πτώση, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και η τροχιά, προκειμένου να επιληφθούν του περιστατικού και να διασφαλίσουν την απομάκρυση του οχήματος από το επικίνδυνο σημείο. Πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκε στην Κεφαλονιά για ρήψη πυροτεχνημάτων σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Λακύθρας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της βραδινής ώρας και κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές, καθώς η χρήση πυροτεχνημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη βλάστηση και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων. Από αστυνομικούς ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες της 22ης Αυγούστου 36χρονος ημεδαπός, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο γιο ταχύ στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κεφαλνίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα πολύ αναμενόμενα έργα στερέωσης, προστασίας και ανάδειξης του μυκηναϊκού θολωτού τάφου στα Τζανάτα στον πόρο Κεφαλονιάς. Ο θολωτός τάφος των Τζανάτων αποτελεί τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο μυκηναϊκό ηγεμονικό θολωτό τάφο στα Ιόνια νησιά και χρονολογείται περίπου στο 1350 π.Χ. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε το πρωί της Κυριακής το αντιμύρι του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά. Και φέτος πλήθος πιστών βρέθηκε στα Ομαλά για να συμμετάσχει στον εορτασμό, ενώ της λιτάνευσης προεξήρχε ο Μητροπολίτης Κεφαλνίας κ. Δημήτριος με τη συμμετοχή πλήθους ιερέων. Σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό από την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλνία στην Ιερά Μονή Αγριλίων και τον Δήμο Σάμις. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Λόφο των Αγριλίων 8:30 το βράδυ. Η παρουσίαση του βιβλίου του Ηλία Μπεριάτου με τίτλο «Δοκίμιο Πολιοδομικού Προσανατολισμού, κατάλληλο και για μη πολιοδόμους» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Ομιλητές, η κυρία Δώρα Μαρκάτου, τέως αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο κύριος Ηλίας Τουμασάτος, δόκτωρ ιστορίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Συντονιστής ο Βασίλης Τσελέντης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά. Στην Εθνική Ελλάδα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Χαράλαμπος Μορελάτος του Παλιξουριακού.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: ρομποτική συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

0: πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα.

Κεφαλονιά 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό

0: Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Special από τον ίδιο Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στο Αργοστόλι μετά από καταγγελία για θρασίτατη διάρρηξη σε κατοικία από την οποία αφαιρέθηκαν κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικό ποσό. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Αυγούστου μεταξύ 11 το πρωί και 1:50 μετά το μεσημέρι, όταν άγνωστος ή άγνωστοι δράστες παραβίασαν την κεντρική πόρτα εισόδου οικίας επί της οδού Πλέσα, κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό της και αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαιρέσαν μια ιδιαίτερα μεγάλη συλλογή από τη Μαλφή καθώς και μετρητά. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία, η συνολική αξία των αφαιρεθέντων χρυσαφικών εκτιμάται περίπου στις 20.000 ευρώ. Στο σημείο κλήθηκε και μετέβει αρμόδιο συνεργείο εξερεύνησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας και Φαλνίας για τη συλλογή αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία Γραδάκια στο Αργοστόλι όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στο άκρο της βραχώδους ακτής. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε σημείο όπου υπήρχε άμεσος κίνδυνος να καταλήξει στη θάλασσα. Για καλή τύχη του οδηγού, το όχημα σταμάτησε πριν από την πτώση, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και η τροχιά, προκειμένου να επιληφθούν του περιστατικού και να διασφαλίσουν την απομάκρυση του οχήματος από το επικίνδυνο σημείο. Πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκε στην Κεφαλονιά για ρήψη πυροτεχνημάτων σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Λακύθρας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της βραδινής ώρας και κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές, καθώς η χρήση πυροτεχνημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη βλάστηση και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων. Από αστυνομικούς ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες της 22ης Αυγούστου 36χρονος σημεδαπός, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο Ιώτα Χ στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κεφαλνίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα πολύ αναμενόμενα έργα στερέωσης, προστασίας και ανάδειξης του μυκηναϊκού θολωτού τάφου στα Τζανάτα στον πόρο Κεφαλονιάς. Ο θολωτός τάφος των Τζανάτων αποτελεί τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο μυκηναϊκό ηγεμονικό θολωτό τάφο στα Ιόνια νησιά και χρονολογείται περίπου στο 1350 π.Χ. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε το πρωί της Κυριακής το αντιμύρι του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά. Και φέτος πλήθος πιστών βρέθηκε στα Ομαλά για να συμμετάσχει στον εορτασμό, ενώ της λιτάνευσης προεξήρχε ο Μητροπολίτης Κεφαλνίας κ. Δημήτριος με τη συμμετοχή πλήθους ιερέων. Σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό από την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλνία στην Ιερά Μονή Αγριλίων και τον Δήμο Σάμις. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Λόφο των Αγριλίων 8:30 το βράδυ. Η παρουσίαση του βιβλίου του Ηλία Μπεριάτου με τίτλο «Δοκίμιο Πολιοδομικού Προσανατολισμού, κατάλληλο και για μη πολιοδόμους» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη Αργοστολιού. Ομιλητές, η κυρία Δώρα Μαρκάτου, τέως αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο κύριος Ηλίας Τουμασάτος, δόκτωρ ιστορίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Συντονιστής ο Βασίλης Τσελέντης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά. Στην Εθνική Ελλάδα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Χαράλαμπος Μορελάτος του Παλιξουριακού.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

0: να πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

θα έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

0: Η ώρα στο νυμ Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

αποφασίζω και κλεισμένων των θυρών. Είμαι από αυτούς που πάντα μένουνε απ' έξω, γιατί δεν έχω

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: ΙΝ Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Ιν Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: ειδήσεων από τον Νιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στο Αργοστόλι μετά από καταγγελία για θρασίτατη διάρρηξη σε κατοικία από την οποία αφαιρέθηκαν κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικό ποσό. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Αυγούστου μεταξύ 11 το πρωί και 1:50 μετά το μεσημέρι, όταν άγνωστος ή άγνωστοι δράστες παραβίασαν την κεντρική πόρτα εισόδου οικίας επί της οδού Πλέσα, κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό της και αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαιρέσαν μια ιδιαίτερα μεγάλη συλλογή από τη Μαλφή καθώς και μετρητά. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία, η συνολική αξία των αφαιρεθέντων χρυσαφικών εκτιμάται περίπου στις 20.000 ευρώ. Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη αρμόδιο συνεργείο εξερεύνησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλνίας για τη συλλογή αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία Γραδάκια στο Αργοστόλι, όταν αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στο άκρο της βραχώδους ακτής. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε σημείο όπου υπήρχε άμεσος κίνδυνος να καταλήξει στη θάλασσα. Για καλή τύχη του οδηγού, το όχημα σταμάτησε πριν από την πτώση, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και η τροχιά, προκειμένου να επιληφθούν του περιστατικού και να διασφαλίσουν την απομάκρυση του οχήματος από το επικίνδυνο σημείο. Πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκε στην Κεφαλονιά για ρήψη πυροτεχνημάτων σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Λακύθρας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της βραδινής ώρας και κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές, καθώς η χρήση πυροτεχνημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη βλάστηση και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και την τηρήση των προβλεπόμενων κανόνων. Από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες της 22 Αυγούστου 36

0: Στα Ομαλά. Και φέτος πλήθος πιστών βρέθηκε στα Ομαλά για να συμμετάσχει στον εορτασμό, ενώ της ελιτάνευσης προεξήρχε ο Μητροπολίτης Κεφαλνίας κ. Δημήτριος με τη συμμετοχή πλήθους ιερέων. Σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό από την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλνία στην Ιερά Μονή Αγριλίων και τον Δήμο Σάμις. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Λόφο των Αγριλίων 8.30 το βράδυ. Η παρουσίαση του βιβλίου του Ηλία Μπεριάτου με τίτλο «Δοκίμιο πολιοδομικού προσανατολισμού κατάλληλο και για μη πολιοδόμους» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη Εργοστολίου. Ομιλητές, η κυρία Δώρα Μαρκάτου, τέως αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο κύριος Ηλίας Τουμασάτος, δόκτωρ ιστορίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Συντονιστής ο Βασίλης Τσελέντης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά. Στην Εθνική Ελλάδα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Χαράλαμπος Μορελάτος του Παλιξουριακού.
1: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί. Και στο κόριτσι χύμιξαν

0: 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς. Θα κάνω αθροίσεις σε

που τόσο υπόθησα μια μέρα να τα φω. Σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό.

μακριά σου σε ξένη νύχτα. Μια καλή νύχτα στη ζωή μου να ζω μακριά κι όμως κοντά σου, να με κοντά σου.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

ένας μεγάλος τραγουδιστής και ένα σπουδαίο παιδί, ίσως από τα πιο καλά παιδιά του χώρου,

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

αγκάθια, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμίδι ψασμένο.